0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

θα ξεθοριάσεις όπως... θα ξεθοριάσεις

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Νόβα 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: τώρα.
1: Nova 931.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: όνειρο παραμένω. Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30. Nova 9:31. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: www.novaradio.gr.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
6: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: GR στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πενό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, υγεία. Και ξεκινώ αμέσως για να μην χάσω χρόνο. Οι προσκυλημένοι μας πολλοί, τα θέματα τα οποία έχω ξεχωρίσει πολλά, άλλα προλαβαίνω, άλλα όχι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει σήμερα 27-8. Ο Δημήτρης είναι ένας φίλος ο οποίος χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία. Το τελευταίο του μήνυμα ήταν στις 16 Ιουνίου, όταν μου μιλούσε για την γραμμή 116. Σήμερα όμως 27 Αυγούστου, μου γράφει ότι από τις 5:50, δηλαδή 6:10, έως τις 6:35 δεν πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα δρομολόγια της λεωφοριακής γραμμής 171 από Βάρκιζα σε Ελληνικό. Η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν μεγάλη για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους. Ό,τι είναι αυτός ο τόπος, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η εργασία ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι του οργανισμού συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, ναι, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς σε εκείνη την κατηγορία πολιτών οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος και σε μία πόλη στην οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να, προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη, ας μην πάω στον πλανήτη, είναι μακριά ο πλανήτης, θέλω να πω υπάρχουν κράτη τα οποία θέλεις πολλές ώρες για να φτάσεις αεροπορικός, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάνεις ένα πείδημα, έφτασε, ας πούμε, έτσι, αεροπορικό εννοώ πάντα, μεταφορικά. Λοιπόν, στα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει, εκτός από την τηλεματική, έχει και εκεί που δεν έχει τηλεματική, έχει έναν πίνακα που σημειώνονται οι ώρες αφήξεως του λεωφορείου. Η ώρα άφηξης του λεωφορείου είναι ακριβώς αυτή η ώρα που γράφει ο πίνακας. Άντε να πάει ένα λεπτό. Μιλάμε για καθυστέρηση του ενός λεπτού. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ είμαι εδώ πάντα να υποστηρίζω την αστική συγκοινωνία, η οποία είναι το άπαν για ένα κράτος. Δεν λέω σοβαρό ή μη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Χαίρομαι πολύ που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει άλλους 4-5 σταθμούς, πως έχει, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι υπάρχει μετρό κατά μήκος. Μακάρι να γίνει στον άξονα βορρά-νότου και εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τις δυτικές συνοικίες. Γι' αυτό είναι εδώ, είμαστε εδώ, το κράτος μας είναι εδώ, μαζεύει φόρους και αυτοί οι φόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην αρχίσω θεωρίες, γιατί είναι μόνο θεωρίες και δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης, ο ευγενικός, μου λέει: ο Κουρέτας χρηματοδοτεί καλλιτέχνες όπως τον ανεκδίγητο Πάνο Πλάχο μέσω ΕΣΠΑ, κάνοντας αντιπολίτευση και βρίζοντας όποιον βρει μπροστά του. Τι να σου πω, έχω βαρεθεί, ζητώ συγγνώμη, δεν υποχωρώ έναντι κανενός Κουρέτα, ενώ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά έχω κουραστεί από αυτήν την ιστορία. Ναι, χρησιμοποιούνται χρήματα προκειμένου κάθε ένας να κάνει, επειδή και ο Κουρέτας εκλεγμένος είναι, όπως σε άλλες, δηλαδή όπως οι άλλοι της άλλης πλευράς, ο καθένας κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες τώρα έχουν νόημα, δεν έχουν νόημα, αλλά καταλαβαίνω το να έρχονται και είναι και μια τζάμπα αντιπολίτευση όλοι αυτοί με καλλιτέχνες τύπου Πάνου Βλάχου, τι να σας πω. Τα έχω πει, τα έχω υποστεί, τους βαριέμαι μόνο που τους πιάνω στο στόμα μου. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου Θανάση, αλλά τι να σου πω. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο ψυχαγωγείται με καλλιτέχνη που έχει το όνομα Πάνος Βλάχος. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εντάξει. Άλλος ψυχαγωγείται με κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λες. Δεν μπορώ. Είμαι στην Πάρο, γράφει ο Κώστας, για διακοπές και στις ναυαρχίδες του τουρισμού. Με γρατζούνι σε μια δέσποτη γάτα, κέντρο υγείας Πάρου, παρακμή, αναμονές τεράστιες, υποδομές για γελία. Όπως τα διαβάζω, όπως σας τα λέω, όπως τα έχει γράψει. Πραγματικά, τι κάνουν εδώ οι άνθρωποι αν αρρωστήσουν? Το νησί γεμάτο τουρίστες και ξένους, έχει εικόνα υπουργός, αν επαρκεί αυτό, με εκτίμηση Κώστας. Ο Κώστας είναι ανώνυμος, είναι ο Κώστας ο Β. Όπως λέει το. Εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο υπουργός. Θα τον ρωτήσουμε για το κέντρο υγείας στην Πάρο. Αλλά την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Κώστας, χρειάστηκε το 15 Αύγουστο ο Νικόλαος να μου λέει: παρακαλώ να πει στον αέρα τα ακόλουθα. Μάλιστα. Στέλνει την καλημέρα του, καλή σεζόν κτλ. Μου λέει: χρειάστηκε το 15 Αύγουστο να νοσηλευτώ στο Σωτηρία 7η Κλινική Πνευμονολογίας μετά από 40 χρόνια κάπνισμα, ετών 58. Βούλωσαν όλα. Δεν έχω λόγια για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα και την αγάπη από τις νοσηλεύθερες έως τους καθηγητές, ιατρούς και ειδικά τους γιατρούς προς ειδίκευση. Πες στον Άδωνη να προσέξει λίγο τις νοσηλεύθερες, νοσηλευτές είναι οι ήρωες. Δεν έχω λόγια για την αγάπη και τον επαγγελματισμό τους. Σε ευχαριστώ απεριόριστα, ακορατή σου. Επειδή έχει ο άνθρωπος παρουσιάζει το πρώτο θέματα υγείας και μας τα λέει με ανοιχτό τρόπο, εγώ κρατώ τη διοντολογία και το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στην οποία Βόρειο Ελλάδα αναπτύσσεται αυτό το σκέλος της δεξιάς που δεν θέλει το Μητσοτάκη, είτε γιατί είναι το όνομα Καραμαλής που δεν θα υπάρχει πλέον, είτε γιατί είναι το εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά που δεν το είδαμε ακόμα, αλλά το δούμε. Είναι γιατί επειδή 24 ώρα ο Σκάι παίζει Κασιδιάρη. Τι να σου πω, ότι ο Σκάι θα παίζει 24 ώρα Κασιδιάρη και θα αναλύαμε τι κάνει ο Κασιδιάρης, παίρνεται ο Κασιδιάρης, ρεύεται ο Κασιδιάρης, τι ώρα ετοιμάζεται ο Κασιδιάρης, και αυτό θα το έπαιζε ο Sky. Μπράβο, μπράβο στον Sky και συγχαρητήρια μας δίνω. Εννοείται πρώτος εγώ, διότι εγώ είμαι μια μικρή κολονίτσα εδώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί. Αλλά μπράβο, μας συγχαίρω πολύ. Ειδικά για μένα που έχω μιλήσει για άλλους όταν εξέθερβαν άλλους. Αλλά τώρα θα πρέπει να το βουλώσω, διότι βλέπω ότι στον Sky παίζουμε 2 μέρες Κασιδιάρη. Μπράβο. Άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στον Sky. Και σε μένα εννοείται, γιατί και εγώ Sky είμαι. Λοιπόν, όμως υπάρχει θέμα ουσίας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι γιατί δεν τα καταφέρνει το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, διότι δεν τον θεωρούν πολύ δεξιό τον Μητσοτάκη, είναι διότι είναι και τα μοναστήρια, είναι και ότι η χαρά που πας και πίνεις το καφεδάκι σου μαζί με το λουκουμάκι και σου λένε ντυρ ντυρ ντυρ, είναι γιατί βρίσκει έδαφος και η προπαγάνδα της Μόσχας. Η Μόσχα δεν φτιάχνει θέματα, η Μόσχα ψάχνει τρύπες. Όπου υπάρχει τρύπα, τρουπώνει, κατάλαβες, αυτό είναι η δουλειά της Μόσχας. Τι να κάνω τώρα, μετά τις 9 θα σας μιλήσω και για τη δουλειά του τσαβισμού, γιατί είχαμε κάτι Μαδούρο της Μεσογείου και τέτοια. Έτσι είναι εδώ. Εδώ είμαστε ένας ελεύθερος σταθμός, όπως λέμε για τον Κασιδιάρη, θα πούμε και για το Μαδούρο της Μεσογείου. Σε λίγο όμως όλα αυτά, σε λίγο. Τώρα προς το παρόν, είμαι στο βασικό θέμα, είναι πράγματι. Έχει θέμα η Μακεδονία και για μένα κυρίως έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία. εκεί που έγινε, ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία ως πρόσφατα, ο Λιγνίτης σκορπούσε καρκίνο. Μάλιστα. Τέλειος ο Λιγνίτης. Πού είναι ο Λιγνίτης που μας σκορπούσε καρκίνο, αλλά εμείς θέλουμε το Λιγνίτη. Βέβαια, όταν είχες μία δημόσια ΔΕΗ, η οποία προσλάμβανε τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά, προσλάμβανε το θείο, προσλάμβανε τη θεία, προσλάμβανε τα παιδιά, τα εγγόνια, τους ανιψιούς, τους κουμπαρέους, τους ανιψιούς του κουμπάρου, και γενικώς προσλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, και δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ που προσλάμβανε, ήταν και οι εταιρείες που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν οι εργολάβοι που ήταν γύρω από τη ΔΕΗ. Είχε το προσωπικό που προσλάμβαναν οι εργολάβοι γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν τα ξενοδοχεία που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Γενικώς ήταν μια οικονομία γύρω από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, βγαίνει μουρμούρα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση, νομίζω ότι θέλει και άλλη προσπάθεια η κυβέρνηση, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να πει ότι δεν ήρθε η καταστροφή και κυρίως να αντιμετωπίζει αυτά που σας διαβάσω τώρα. Μου έγραφε ο Ξενοφών προχθές την Δευτέρα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, ξέρετε? Πού να ξέρω, Ξενοφώντα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, μπορεί να μην παίζει στα μεγάλα κανάλια, αλλά σε άλλα τύπου κόντρα είναι συχνά πρώτο θέμα, με τίτλους όπως εθνική προδοσία, εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και άλλα τέτοια. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η ανατίναξη των εξκαφέων και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων έγινε όχι διότι ήταν παροπλισμένα και σε αχρηστία, αλλά γιατί ο Κυριάκος προωθεί συμφέροντα ΑΠΕ και εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να το δείτε. Ναι, είμαστε σε έναν τόπο στον οποίο η μαλακία, όσο πιο χοντρή, όσο πιο δυνατή, συγγνώμη κυρίες μου, συγγνώμη παιδιά, εμείς τα λεβεντόπουλα, τα αγόρια, συνηθισμένοι είμαστε με τη λέξη, εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τα παιδιά και μετά από τις κυρίες, αλλά όσο πιο χοντρή και παχιά είναι, τόσο πιο πολύ πέραση έχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, ό,τι πιάνει, πιάνει. Ξενοφώντα μου, δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό, έχεις δίκιο. Αυτά, όλο όσο η βλακεία λοιπόν, η ανοησία και το ψέμα, όσο πιο παχιό είναι, τόσο πιο δυνατό είναι, και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Γιατί έχει ένα κομιλφό η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, αλλά τι να της πω, εκείνη ξέρει, εκείνη θα κάνει το μάζεμα την Κυριακή όταν θα γίνουν εκλογές, 8 και 16 πρώτα λεπτά, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα θα βάλουμε τραγούδια που μας επέλεξε η Κωνσταντίνα μου. Αγαπητή μου Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Γιαννίδης που τα ξέρει αυτά, το 1942, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ανεβαίνει η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ποια είναι η φωνή που βγαίνει? Είναι η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. Σου λέει κάτι το Μαρία Καλογεροπούλου? Το Μαρία μπορεί, το Καλογεροπούλου λίγο δύσκολο. Είναι που μετέπειτα θα την πούμε Μαρία Κάλλας. Είναι η Μαρία η 19χρονη, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Έκτοτε ήταν ένα από τα σουξέ της Μαρίας Κάλλας.

0: Είχα τη δυνατότητα φέτος και δόξα τω Θεώ που κατάφερα να δω από κοντά αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται Θόδωρος Κουρετζής. Είχα διαβάσει μέσα το καλοκαίρι ότι το ζεύγος στο Πρωθυπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγος του, η κυρία Γκραμπόφσκη, κατάφεραν και παρακολούθησαν στο Σάλτσμπουργκ τον Θόδωρο Κουρετζή που ανέβασε Κάρμεν. Δόξα τω Θεώ, λέω επίσης, ξανά, άλλη μια φορά, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω μια άλλη παράσταση του τον Θόδωρο Κουρετζή, να διευθύνει σε ένα έργο Μπραμς, στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε μια μισή ώρα, την πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο, δηλαδή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον δεις αυτοτελώς, δηλαδή πρέπει να τον παρακολουθείς αυτοτελώς πώς διευθύνει. Αλλά σε εκείνο το έργο του Μπραμς, επί μια μισή ώρα διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο. Δονείτο, δηλαδή έπαιζαν οι άνθρωποι τα βιολιά, παίζαν το τσέλο και το σώμα τους ολόκληρο κουνιόταν ολόκληρο, γινόταν ένας πανουρισμός. Έβλεπες ένα, ούτε ροκ συναυλία να ήταν, ο ίδιος ροκ βέβαια, ο ίδιος ροκ, το πώς διευθύνει, πώς κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ, λοιπόν, διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα, διεύθυνε δύο λυρικούς τραγουδιστές, διεύθυνε ταυτοχρόνως μια χοροδία 52 μελών, όπου στο μεταξύ επί μια μισή ώρα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούσουρο στο θέατρο. Τι έχει συμβεί? Λιποθυμά το 52ο μέλος μια κυρία, ήταν ανδρών και γυναικών, ήταν μεικτή η χοροδία. Λιποθυμά μια κυρία την οποία τρεις άντρες προσπαθούν να τη σηκώσουν, έχει καταρρεύσει η γυναίκα μια μισή ώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης ο μεγάλος, ο Θόδωρος Κουρετζής, παιδί μιας δασκάλας και ενός αστυνομικού από το Βύρωνα, ο οποίος διαπρέπει παγκοσμίως, και πολλοί λένε ότι αν δεις μια παράσταση Κουρετζή, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου, δηλαδή θέλω να πω σε ό,τι αφορά στην διεύθυνση ορχήστρας. Φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό, δόξα τω Θεώ να σας πω την αλήθεια. 8 και 21 πρώτα λεπτά, αν σας τύχει ποτέ, τον έχουν αγκαζάρει στο Σάλτσμπουργκ, τον έχουν διευθυντή στο φεστιβάλ τους, εκεί τον Θόδωρο Κουρετζή, και μπράβο τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Χειροκροτούσαν 20 λεπτά το κοινό το αυστριακό με ποδοβολητά. Βαράγανε τα πόδια τους κάτω 20 λεπτά. Εννοείται ότι ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μια ιδιοφυής περίπτωση τώρα, πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πρέπει να είναι μια παραβός, δηλαδή πώς θα το πω έτσι, το λέω με την γλυκιά έννοια, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ίδιος δίνει το παράγγελμα για το πώς θα έρθει το χειροκρότημα. Τελειώνει, σβήνει το έργο, κλείνει η τελευταία νότα, σκύβει, είναι μια ολόκληρη τελετουργία το πώς θα δώσει το σύνθημα του χειροκροτήματος. Δύο-τρεις πήγαν να χειροκροτήσουν, αφελείς. Αυτό δεν τον βλέπαν τον καλλιτέχνη, ότι δίνει εκείνος το παράγγελμα. Σκύβει, έρχεται η σιωπή, φεύγουν όλα από πάνω του, χαλαρώνει, εσύ νιώθεις ότι θα κοιμηθεί πάνω στη σκηνή, κτυπάει το χέρι του στο πόδι και τότε ξεχύεται το θέατρο που τον ξέρει, στο χειροκρότημα χειροκροτούσανε ένα 20 λεπτό. Είχα στο μυαλό μου να φωνάξω «Μεγάλε Θόδωρε, Ελλαδάρα, ολέ», αλλά πού να ακουστώ, φουκαράς, τι είδε. Εκεί το ποδοπολιτό με είχε συνεπάρει, μου ήρθαν δάκρυα. Απίθανο πράγμα. Έτσι ένιωσα χθες, χαρά για την αϊκάρα μας. Τρία γκολ στο ημίωρο, τι να πω, μπράβο ρε εσύ, μπράβο αϊκάρα. Και τα τέσσερα, λοιπόν, και τα τέσσερα της αϊκάρας μας μετά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Κατσιγιάννης ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ. Μου τέριαζε το επώνυμο Κουρετζής, αλλά μου λέει ο Θόδωρος είναι ανιψιός του δικού μας, του Νίκου Κουρετζή. Ο Νίκος Κουρετζής είναι ένας φίλος μας, συνάδελφός μας, επί χρόνια. Είναι, είναι η κορυφή, ο Πρίτανης του βουνού, ο Πρίτανης του ημιτού. Όλες οι κεραίες, οι αντένες των σταθμών που εκπέμπουν έχουν υπό την επίβλεψη του Νίκου Κουρετζή. Δεν το ήξερα ότι, είναι, ότι έχουν και συγγενική σχέση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά μια φοβερή περίπτωση. Εξαιρετική. Και ο φίλος μου, ο Πάνος Λουκάς, που διευθύνει την γέφυρα Ρίου Αντιρίου και εκείνος έχει χάρισε στον εαυτό, στη σύζυγό του και στον εαυτό του μια παράσταση Θόδωρ Κουρετζή. Ναι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και λες τι να κάνω, επίλεξέ το, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Ψάξε να βρεις, να πας σε μια, να παρακολουθείς αυτόν τον Έλληνα που διαπρέπει διεθνώς. Τώρα εμείς εδώ τον ονομάζουμε πουτινόφιλο, ρωσόφιλο κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Τελεία. Τι να κάνουμε. Όπως ο άλλος σπούδασε στην Αμερική, ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Οκ, okay, τελειώνει και η ιστορία. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, τι να κάνω, πήγε και 24 η ώρα. Φέδων Καραϊωσιφίδης, καλημέρα σας και δεν έχω πει τίποτα ακόμη. Τρία άρθρα ξεχωρίζω σήμερα από το liberal.gr, θα τα πω αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας Φέδωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα να πω ότι απόλαυσα χθες τη συνέντευξη με τον υπουργό τον Τουρνά. Θεσμικός παράγοντας, ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική γλώσσα και έδωσε απαντήσεις. Εγώ τα ήξερα, ξέρω φυσικά και τον άνθρωπο, ήξερα ότι...
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ πραγματικά η ευαρέσκεια που ένιωσα, η ικανοποίηση που ένιωσα μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ρωτούσα, μου απαντούσε, ήξερε τους κανόνες, δηλαδή ένας αξιωματικός του των ενόπλων δυνάμεων που καμαρώνεις να λες να ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φέδωνα, αν πέρασα τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα μου έδωσες μαθήματα να εξεταστώ. Αν πέρασα εγώ τις εξετάσεις και αν πέρασε και ο υπουργός της εξετάσεις που στο διαγώνισμα που μας έβαλες και τους δύο.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να κάνω τον υποβολέα, αλλά αυτά
0: όχι,
1: που
0: όχι,
1: απάντησες...
0: μην το συζητάς αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ερωτήσεις. Προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται.
1: Αυτά που απάντησε είναι αυτά που έπρεπε να ακουστούν και ακούστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ και χρόνια και συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αστική μύθη. Τα καναντέρ έτσι, τα καναντέρ αλλιώς, τα ελικόπτερα δεν πετάνε.
0: Τα ρωσικά πες μας, καλέ μου άνθρωπε, τώρα το ρωσικό εδώ που δεν το παίρνουμε γιατί δεν τα έχουμε καλά με τον Πούτιν και δεν τον νικιάσαμε γιατί δεν θέλουμε Ρωσία. Αυτά πες μας. Τι μας κρύβεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Ιρωνεύομαι όλους αυτούς τους ηλίθιους οι οποίοι διακινούν όλη αυτή την. Μην πω ξανά τη λέξη. Ναι.
1: Για τα ρωσικά έχω πει πολλές φορές. Ναι. Όταν δοκιμάσαμε τον Μπέριεφ, δεν ήμασταν οι μόνοι. Το συγκεκριμένο είχε κάνει το Τενατούρ από το ρωσικό εξαγωγικό οργανισμό και είχε παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αρκετές μεσογειακές χώρες, αυτές που υποφέρουν κάθε καλοκαίρι, για δοκιμές. Δεν υπήρξε ούτε μία χώρα, ούτε εμείς, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι το δοκιμάσανε και είπανε μάλιστα. Αυτή είναι η λύση.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
8: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο! Μουστάκας!
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
15: Νόβα 9.31.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
17: Sky 100.3.
18: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
19: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
20: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100.3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
22: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων 579 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, ενώ σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σας. Υγεία θα ευχηθώ πάνω απ' όλα και καλή ημέρα να έχουμε. Ο Γιώργος Μπολάνης στις 8 και 10 πρώτα λεπτά, με αφορμή το συγκοινωνιακό που σχολίαζα τότε, με αφορμή μήνυμα άλλου φίλου ακροατή, μου λέει: σήμερα υπάρχει πράγματι πτώση της τηλεματικής στην Αθήνα. Βεβαίως τα λεωφορεία περνούν, αλλά αν έχει συνηθίσει κανείς σε αυτό το επίπεδο υπηρεσίας, νιώθει πολύ άσχημα. Καλημερίζω τον φίλο Γιώργο Κουμή από Τυχείο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλούδια που στέλνει πάντα μέσω του φίλου μου, του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Καλημερίζω επίσης τον Γιώργο Κουμή, τον γνωρίζω, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο του Σταύρο όμως, που επίσης στέλνουν την καλημέρα τους μέσω του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Σάβα μου, εν τω μεταξύ Αϊκάρα και οι δύο, όπως καταλαβαίνεις, Σάβας Παπάζογλου, είναι συμπαθητής μου από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακούς το Παπάζογλου, καταλαβαίνεις αμέσως τον τόπο καταγωγής. Σάβα μου, Αϊκάρα μας θες έσκησε. Τώρα τον κύριο Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον γιο του, δεν τους γνωρίζω. Στέλνω όμως την καλημέρα και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσέ μου Άρη, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και σε απολαμβάνουμε οικογενειακώς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε Πέτρο και ας μην γνωριζόμαστε, σε σένα και στην οικογένειά σου κάθε καλό. Καλημέρα σας αγαπητέ Γεώργιε Σολδάτε, ευχαριστώ, καλώς ήρθατε για το φθινόπωρο στην παρέα μας, να είστε καλά. Επειδή έκανε ένα σχόλιο περί της ΔΕΗ και της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και το πόσο αντάρα έχει φέρει και διάφορα τέτοια, μου γράφει ο Κώστας ένα εξαιρετικό μήνυμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα κύριε Άρη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Μου λέει: δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα στα Δίμηνα. Δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστεροί, αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιούς και τα φασισταριά της, τα εθνικοσοσιαλιστικά φασισταριά και οι ναζί της Χρυσής Αυγής, και όλοι μαζί αντά μας σχημάτισαν τότε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή πώς βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 35%. Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που ψήφιζαν κάποτε Νέα Δημοκρατία και κάποτε ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί πήγαν και ψήφιζαν τότε Τσίπρα για να τους σώσει και Χρυσή Αυγή για να τους σώσουν κτλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν ήταν ότι κόπηκε ο μπεζαχτάς του δημοσίου, γιατί το μνημόνιο έφερε τέρμα σε όλα αυτά που μας θέσει εδώ, τις απαταιωνίες. Ναι φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα μου, να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο προσθέτει κι άλλα για τον Θόδωρο Κουρετζή, αλλά μου λέει: δεν θα συνεχίσω γιατί προφανώς είστε ενθουσιασμένος με το μαέστρο και το σέβομαι. Τώρα, το να χρεώσω στον Θόδωρο Κουρετζή τον πουτινισμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, το διαχωρίζω. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, η Ρωσία είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος σπούδασε εκεί, και αν ακόμη χρηματοδοτείται, και αν ακόμη, δεν το ξέρω, και αν ακόμη. Εγώ δεν θα καθίσω να χρεώσω στον συμπατριώτη μου Θόδωρο Κουρετζή σε αυτήν την ιδιοφυΐα όλο τον πουτινισμό και την μπιπ που δέρνει την Ελλάδα. Εντάξει, να με συγχωρείτε αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ματιά μου. Η Αλεξάνδρα μου λέει: η μητέρα του Κουρετζή, καθηγήτρια πιάνου, βλέπαμε τον Θόδωρη στο 2 και νομίζαμε ότι ήρθε ο Νικ Κέιβ. Ιδιοφυής από μικρός. Μα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, αφού πω πολύ γρήγορα Εάν θα έπρεπε να δικαστούν για κάποιο λόγο οι ΜΕΤΑ, αν πρέπει να δικαστούν, που πρέπει δεν το συζητώ, είναι διότι συμβάλλουν με τα μέσα δυστυχώς που ανέπτυξαν τα τεχνολογικά, αλλά και τις εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία, ότι αυτές οι εφαρμογές ηλιθιοποιούν την κοινωνία και ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που διαμορφώνονται μέσω της ηλιθιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, μην βγει αυτό το συμπέρασμα, είμαι εναντίον των εργαλείων της τεχνολογίας, κάτι Facebook, κάτι Insta, κάτι TikTok, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ηλίθιο εντελώς, τον βλάκα τον αποτελειώνουν πλήρως κτλ. Είναι διότι θα δώσουν μεθαύριο, και αυτή είναι η αγωνία μου να σου πω την ίδια, όταν θα φύγουμε κάποια στιγμή, και θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα έχουν συγκεντρωθεί μάζες κοινωνίας, θα επιβεβαιωθεί η αριστερά που της αρέσει αυτό το μάζα. Η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά δεν θέλει ποτέ το άτομο να ξεχωρίζει, θέλει τη μάζα, τη λαϊκή μάζα, το λέω έτσι σκοπίμως, γιατί συχαίνω με την έκφραση. Λοιπόν, διότι θα προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις μάζες, τους ηλίθιους δηλαδή, που θα σχηματιστούν στις κοινωνίες, να είναι το άθυρμα των εφιών, των απατεώνων, οι οποίοι θα είναι οι δικτάτορες της εποχής που έρχεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου εμένα είναι αυτή, ότι η Φίλιος θα γεμίσει από δικτάτορες οι οποίοι θα χειραγωγούν την ηλίθια κοινωνία, η οποία βαριέται να διαβάσει ένα κείμενο, αλλά σκρολάρει. Σκρολ, κάνω σκρολ. Φέδωνα η Καραϊωσήφιδη, καλημέρα σας. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης ανθίσταται, εκδίδει περιοδικό, το ονομάζεται Πτήση και Διάστημα, συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση που θέλει έναν κόπο να το διαβάσεις. Δεν ξέρω, έχετε σκρολ εσείς, Φέδωνα?
1: Έχουμε και σκρολ, αλλά έχουμε και τους εραστές του χαρτιού ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: μιλούσαμε για τον Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ιστορία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο εξαιρετικό κατά τα άλλα μέσο πυρόσβεσης, αλλά κάθε μέσο πυρόσβεσης έχει και τις ιδιαιτερότητες του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
0: Τα απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
1: Απάντησε.
0: Η συνέντευξή του είναι μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει απομαγνητοφωνηθεί πλήρως. Μπορεί στο skyradio.gr να την ακούσει κάποιος, να την διαβάσει κάποιος. Και πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλούσα με έναν τεχνοκράτη υπουργό, επειδή λέγονται διάφορα για τους τεχνοκράτες, ο οποίος ήξερε το θέμα και απαντούσε στα ζητήματα. Σε κάλυψε στο σκέλος της διερεύνησης με τον νέο ΔΑΣΑΜ ή όχι?
1: Ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα του Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Το Μπέριεφ έχει το πρόβλημα των επιχειρήσεων σε γραφικό ανάγλυφο. Ξεχνάμε κάτι, λέμε όλα τα καλά, αλλά ξεχνάμε κάτι. 14 Αυγούστου 2021, στη Νότια Τουρκία, ένα Μπέριεφ συνετρίβει σε πυρόσβεση, επειδή ακριβώς έπαθε αυτό που είναι το αχίλιος πτέρνα αυτού του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο, δεν πρόλαβε να κερδίσει ύψος για να είναι αποτελεσματικό, μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο και συνετρίβει στην πλαγιά του βουνού. Πλήρης διερεύνηση δεν έγινε, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, αλλά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση με ένα αεροπλάνο το οποίο προσπαθούσε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή η πυρόσβεση μέσα σε εδαφικό ανάγλυφο. Λοιπόν, διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει κενό.
0: Κενό, μάλιστα.
1: Νόμο.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, μεν
0: ναι.
1: Ο υπουργός είπε ότι ο ΔΑΣΑΜ συμμετέχει, αλλά πώς συμμετέχει? Για να αλλάξει το καταστατικό του ΔΑΣΑΜ που είναι νόμος, πρέπει να υπάρξει καινούργιος νόμος. Καινούργιος νόμος δεν έχει υπάρξει, από όσο ξέρω. Πώς συμμετέχει? Δυστυχώς συμμετέχει με έναν τρόπο ο οποίος μας εκθέτει, λάθος έκφραση, καταδεικνύει το κενό νόμο. Δηλαδή, καλέσαμε τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται, όπου είναι νιολογημένα, όπως είπε ο Υπουργός, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάει αυτή τη στιγμή με 14 επτάμενα μέσα νοικιασμένα την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο όπου είναι μισθωμένα, και η Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών έχει αναλάβει να το διερευνήσει με συμμετέχουσα τον ελληνικό φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αλλά παραμένει το κενό νόμου. Δηλαδή ότι ο Δάσα από, την, από το καταστατικό του δεν μπορεί να διερευνήσει μη πολιτικά εμπορικά συμβάντα, άρα είναι εκτός του, της δυνατότητας. Είχε συμβεί και το...
0: Ναι. Ναι, έχει ολοκληρώσει την πρόθεσή σου. Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε συμβεί και το 23, είχε πέσει ένα μολδαβικό το τελικό προ τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε αδιερεύνητο, διότι ο Δάσαμ δεν μπορούσε να το διερευνήσει. Οι Μολδαβοί δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως ξεπερνά, τον υπουργό αυτό το θέμα του
1: Μιχουκίνου.
0: Ναι, ναι, αυτό κατάλαβα εγώ χθες.
1: Σαφέστατα, δεν είναι δικιά του δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του πλαισίου.
0: Του πλαισίου, του θεσμικού. Μάλιστα.
1: Αλλά θα μάθουμε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο και πάνω στις διερευνήσεις ότι η διερεύνηση πρώτα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, διότι οι διερευνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρωτόκολλο του αεροπορικού...
0: Πάμε και στο ιδιωτικό, σε παρακαλώ.
1: Δεν
0: έχω πολύ χρόνο. Ναι. Πάμε και στο ιδιωτικό που έπεσε στη Σύφνο και σε όλη αυτή τη δράση των ελικοπτέρων που πια βλέπω ότι αυτός που τα επινοικιάζει τα κατεβάζει όπου... δηλαδή, το κατεβάζει το ελικόπτερο, μην παρεξηγηθώ, μην γίνει συνειρμός.
1: Ναι.
0: Το προσγειώνει, εμπασιτός, στο ελικόπτερο για να κάνει τον πανάκι του. Δεν θα με πείραζε αν υπήρχε ελικοδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, να κάνουν τον πανάκι τους να φύγουν. Για να μην βγω φοβικός ως προς την χρήση του ελικοπτέρου για τον τουρισμό. Ορίστε.
1: Πρώτα-πρώτα. Για το θέμα του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική βλάβη, γιατί η καταστροφική αστοχία δεν φαίνεται να υπήρξε από τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ένα βίντεο. Τα συντρίμια βέβαια υπάρχουν εκεί. Τα συντρίμια θα πάνε και θα διερευνηθούν από αρμόδιους φορείς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μην περιμένουμε πόρισμα. Θα βγει ένα ενδιάμεσο πόρισμα περίπου σε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το τυπικό. Αλλά το τελικό πόρισμα μπορεί να πάρει και χρόνο για να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί περιμένουμε. Τώρα, περί ελικοπτέρων. Το είπα και προχθές όταν συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησής μας ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη χώρα όπου επιχειρήσεις ελικοπτέρων ταιριάζουν πιο πολύ στο τουριστικό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή αυτό το island hopping, ότι μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο, από τα ελικοδρόμια τα οποία υπάρχουν στην Αττική και μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατάχρηση η οποία γίνεται, διότι υπάρχει πλαίσιο. Πώς επιχειρούν τα ελικόπτερα? Επιχειρούν από θεσμοθετημένο και εξοδοτημένο χώρο, δηλαδή ελικοδρόμιο.
0: Υπάρχει πλαίσιο. Να τηρείτε το πλαίσιο λοιπόν. Υπάρχει πλαίσιο.
1: Ναι, το οποίο το έχουμε ξεχυλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεχύλωμα είναι όπως κάθε τι ελληνικό. Υπάρχει νόμος, αλλά το ξεχυλώνουμε.
0: Αυτή η περίφημη αρχή πολιτικής αεροπορίας, η περίφημη που ήταν υπηρεσία και τώρα έγινε ΑΠΑ αρχή. Τι διάολο κάνει?
1: Εγώ θα πρότεινα και κυριολεκτικά είναι όπως και με τον κύριο Τουρνά να κληθεί ο διοικητής της, ο κύριο Τσίτουρας, να πάρει θέση επί του ζητήματος.
0: Α, ωραία. Κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, σημειώστε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Τσίτουρας είναι ο επικεφαλής
1: της
0: αρχής πολιτικής αεροπορίας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα, ο κύριος Τσίτουρας. Μάλιστα, πολύ καλά. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Και περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν θα ακούσει έχω Τσίτουρας, υπάρχει και αποδεχθεί να απαντήσει. Εγώ εδώ είμαι, βεβαίως θα τον καλέσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
1: Να είσαι καλά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει ο Βασίλης. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει.

0: δεν θα, όχι, δεν θα, εδώ δεν θα τα χρεώσουμε στο Πασόκ μόνο, και είναι και οι νεοδημοκράτες ήταν μέσα και ήταν και οι υποκριτές αριστεροί και οι κομμουνιστές που παριστάνουν αργότερα ότι εσείς μας χρεοκοπήσατε, ενώ ήταν πρώτοι στον Πεζαχτά, στο χορό και στην αρπαγή, ήταν πρώτοι. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία η ρίση του αημνήστου Θεοδόρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε. Ο καθένας με το δικό του μερτικό, μίλαμε τα ίδια πράγματα. Γαμπρός στη Χαλκιδική. Άρη, καλημέρα. Γράφει, έτσι τιτλοφορεί τον εαυτό του. Μου γράφει: είμαι Αθηναίος γαμπρός στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Νουδού λόγω της πολιτικής της να τιμά τους αγώνες της αριστεράς, Ρουβίκονες και Σία. Όμως, όντως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν απασχολεί αυτό. Η ψέκακη πουτινίαση πάνε σύννεφο με κέντρο τον κόσμο πέριξ της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ γαμπρέ. Γαμπρέ στην Χαλκιδική. Και τι άλλο έχω, μισό λεπτό και μια καλημέρα πολύ γρήγορα, με συγχωρείς Κώστα, έρχομαι. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του και το καλή σεζόν από την παρέα στην, από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Καλημέρα σας σε όλους τους λεβέντες και τις λεβεντοπούλες, τις κυρίες και τους κυρίους της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα. Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χρήστο Δεμίση, στο ξηροπόταμο δράμας επίσης καλημέρα μου, λέει: μα συγγνώμη, άντε εγώ που είμαι δραμηνός, έχω να προσάψω στην κυβέρνηση τον δρόμο δράμα Αμφίπολη που τον τάζουν 25 χρόνια, άσχετα που τον περνούν στα έργα στις περιφέρειες και διαφωνώ κάθετα. Οι Θεσσαλονίκοι στη ζόρη τραβάνε με το Μητσοτάκι, βρε παιδί μου. Έχουν πέσει δις όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω μήπως σε κάποιους να κόψουμε μισθό για να είναι ευχαριστημένοι. Τι να πω. Βλαμμένος ορθολογιστής σαν εσάς με το συμπάθειο, Στέργιος Δεμίσης από ξηροπόταμο δράμας. Να είσαι καλά, Στέργιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάφνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον πίνακα από τις Βρυξέλλες. Δεν με ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη, θα επανέλθω, είναι μεγάλο το μήνυμά σου. Το κρατώ για αύριο για να δώσω κι άλλο έτσι τροφή αναφορικώς με αυτές τις αρπαγές που ξέραμε τόσα χρόνια όταν ήταν κρατικοποιημένες οι ΔΕΗ, ΟΣΕ, από εδώ, από εκεί και διάφορα τέτοια. Σήμερα λοιπόν ένα από τα άρθρα που ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, είναι τρία άρθρα στο Liberal. Είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος γράφει τις εντυπώσεις του από τη συνέντευξη χθες με τον κύριο Τουρνά. Το κρατώ, θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες μέρες. Είναι το άρθρο του Κώστα Στούπα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι στην παραγωγικότητα είμαστε πάτος. Θα φιλοξενήσω τον Κώστα Στούπα μια από τις επόμενες μέρες. Και ο Θανάσης Μαυρίδης, ο εκδότης του Liberal. Θα τέριαζε εδώ τώρα έτσι με το θέμα που θα θίξει ο Κώστας Μαρδάς. Λέει: τι ώρα θα βγάλουν ανακοίνωση, Κώστα μου καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Αντώνης και ο Αλέξης να υποστηρίξουν τον Κυριάκο στο θέμα του καλωδίου και της Κάσου. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, Κώστα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν. Κώστας Μαρδάς είναι ένας συνάδελφος εμπειρότατος, διαβασμένος, ο οποίος κάνει τις εκπομπές του και λέω να ανοίξω και παρτίδες μαζί του, γιατί έχει τηλεοπτική παρουσία αλλά δεν είχε ραδιοφωνική. Και ευχαριστώ. Θα την έχει από εδώ και μετά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ορίστε,
1: ευχαριστώ,
0: Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, ας τις ευχαριστίες, πάμε, προχωρούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Εγώ κατάγομαι από ακριτική περιοχή και θέλω να υποστηρίζω κάθε πράξη εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Είσαι το κούλι δεξιός, είσαι, τι είσαι.
1: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της δεξιάς. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία και λέει ότι είναι διαρκείας και από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής ενόπλων δυνάμεων, έτσι, αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω

0: F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη Σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρόν. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Άρη, μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας, 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Ο χάρτης αυτός είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Μιλάμε όλοι για τα 12 μίλια, έτσι. Κατά την άποψή μου είναι άκερα τα 12 μίλια. Είναι επικίνδυνη η πολιτική τώρα. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης. 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe. Μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ και η αποπληρωμή του θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Μιλάμε για 15 πράξεις εθνικής κυριαρχίας.
1: Συνιστούν ενδοτικότητα αυτές, Κώστα. Επειδή ακούω από κάτι δεξιούλιδες, ακούω αυτό το ενδοτικός και ενδοτικός και είμαστε υποχωρητικοί και τα λοιπά. Είναι κάτι, δεν μιλάω για την πατριωτική δεξιά, υπάρχει η πατριωτική δεξιά, είναι μη πει και το προφέρουμε μπι για να τον τονίζουμε. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι που είναι, που δεν είναι της πατριωτικής δεξιάς και είναι άνθρωποι δεξιοί και λοιπά, οι οποίοι όμως δεν είναι παιδί μου, ναι αλλά, δεν ξέρω, για πες, συνιστούν ενδοτικότητα όλα αυτά, υποχωρητικότητα, ναι, τώρα, τα έχουμε, μας έχει αλώσει ο Ερντογάν, τι γίνεται.
0: Υπάρχουν τώρα οι νεοεθνικόφρονες αριστερά και δεξιά και οι στρατάρχες του Facebook, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μερικοί πρώην στρατιωτικοί και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στρατιωτικοί αφού υπηρέτησαν τον κατευνασμό, όπως λένε, τώρα έχουν γίνει οι επαναστάτες του Αιγαίου. Μα επαναλαμβάνω, ανέφερα γεγονότα, στοιχεία, πράξεις. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά τι συμβαίνει? Θα μου επιτρέψει να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ανίκανοι.
1: Πλήρως. Έχεις δίκιο, επικροτώ και συνυπογράφω, εννοείται.
0: Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όταν αυτά γίνονται από μια κυβέρνηση, δεν γίνονται για τους δεξιούς. Γίνονται για όλους τους Έλληνες. Εμείς στην ακριτική Χίο είμαστε 9 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Δηλαδή 9 μίλια από τη στρατεία του Αιγαίου. Και πρέπει να στηρίζουμε, όπως είπα, κάθε ενέργεια που προωθεί την εθνική κυριαρχία.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χωρών. χώρο.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 9:31. Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Simor.com.
13: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα έχει μήκος σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες στις 12.30 τη νύχτα. Στα εγγένεια της γραμμής επέκταση 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μοσκή Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και εχθές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις στέλνοντας στην φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Εχθές, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χείμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 600 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα από και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτιών που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής CIA John Ratcliffe στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πυρκαγιά προκλήθηκε σε δεξαμενόπλη που χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του προγράμματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα στον υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφια. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πρώτη ώρα για εσάς που σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι λίγη μικρή ακόμη αντοχή, διότι κούραση ζέστη, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, αυτός είναι ο καιρός, θα περάσει. Λοιπόν, άλλη μια μικρή υπομονή την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε, αυτό είναι το, για μένα το μήνυμα και το σύνθημα, και να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν ειρήνη και χωρίς φασαρίες στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μου το ζήτησε ένας φίλος, αλλά λυπάμαι τώρα που δυστυχώς δεν κράτησα ποιος είναι αυτός ο φίλος. Είναι από την πολυπληθή παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: καλά βρεάρη, δεν έχουμε ακούσει το Αρανκουές Μον Αμούρ από την Αμάλια Ροντρίγκες? Παρακαλώ.

0: Μου αρέσει τόσο πολύ το θέμα που μπορώ να παρασυρθώ και να μην γίνει εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε για να ακούμε τραγούδια. Άλλο αν χρειάζεται και ο τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέσα στον Αύγουστο, εκεί που δυστυχώς μάθαμε, αλλά κακώς το λέμε, δεν το είχε πει έτσι, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά εμείς το παραφράσαμε και προέκυψε ότι τον Αύγουστο, λέει, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ένας εκ των φορέων που έδωσε είδηση, δηλαδή εννοώ ένας από τους πρωταγωνιστές που έδωσε είδηση, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, κύριος Τσίπρας, παρουσιάστηκε στο InGR και έδωσε μια συνέντευξη εκεί, η οποία τις ημέρες που έπαιξε αποτέλεσε και την αφορμή να γίνουν πολλά σχόλια και τα λοιπά από αυτά που είπε και από τους σχολιογράφους που εργάζονταν εκείνες τις ημέρες. Ήμασταν μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μου έκανε εντύπωση να σας πω την ίδια και είπα, βρε παιδί μου, μια που το θίγει ο ίδιος και έχει και μια αίσθηση έτσι μιας προσπαθεί να κάνει με ένα χιούμορ μέσα από μια κομποριμοσύνη ότι με λένε θα το ακούσετε τι, λέω για να μάθω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόσπασμα θα είναι πάρα πολύ σύντομο, 44 δευτερόλεπτα.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τα λέει μόνος του, βέβαια, άνθρωπος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινής. Κάνει μια, στην προσπάθειά του να κτίσει τον καινούριο του εαυτό, παρουσιάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια. Ναι. Τώρα, ο Μαδούρο της Μεσογείου. Α, ο Μαδούρο της Μεσογείου μου ανέβασε πάλι εκείνα, έτσι, όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όσα έχουμε ζήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα την ύπαρξη του Ιάσονα Πιπίνη. Ο κύριος Πιπίνης είναι δημοσιογράφος, έχει και κυβερνητική ιδιότητα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνει για την κυβέρνηση ο κύριος Πιπίνης. Ξέρω και διερεύνησα αν διατηρεί τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Μου απάντησε ότι τη διατηρεί και αφού διατηρεί την δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι εδώ στο Ρεοδοθάλαμο. Καλημέρα σας,
2: καλημέρα,
0: κύριε
2: Πιπίνη,
0: αγαπητέ Ιάσονα.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι δουλειά κάνεις για την κυβέρνηση. Κάνεις ό,τι κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Είσαι στα
2: θέματα της Λατινικής Αμερικής. Κάνω μια προσέγγιση με την περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Ιάσονα Πιπίνη. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα τι γίνεται στην Βενεζουέλα, τι γίνεται στην Λατινική Αμερική. Να μάθω για τον τσαβισμό και να μιλήσουμε και για τον μαδουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μαδούρο, μαδουρισμό κτλ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στη Βενεζουέλα.
2: Στη Βενεζουέλα, η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγες μετά την σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ουσιαστικά να προκηρύξει καθαρές προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο του 2024, πριν από περίπου δύο χρόνια, έγιναν εκλογές. Διαπιστώθηκε ότι έγινε εκλογική νοθεία από τον Μαδούρο και έκτοτε η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα φυσικά δεν αναγνώριζε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση αυτή, με ποια έννοια, ότι υπάρχει ένα καθεστώς αυταρχικό 26 χρόνια στη Βενεζουέλα. Εάν δεν υπήρχε η μεταβατική κυβέρνηση και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο οδηγείται η χώρα σε εκλογές για να βγει η αντιπολίτευση, που προφανώς είχε κερδίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε ένα χάος. Δηλαδή, αυτό που μάλλον πολύ φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει Ιράκ Λιβύη. Και αυτό ήθελε να αποφευχθεί. Άρα, ορθώς υπάρχει αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λες, τον αξιολογεί.
2: Ακολούθησε άλλη συνταγή.
0: Αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, λες, από το να βγάλει ένα πρόσωπο από το ίδιο το καθεστώς να φτιάξει τη μεταβατική κρίσιμη περίοδο.
2: Ήταν ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, κατά την εκτίμησή μου, το πρώτο εξάμεινο του 27, μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 27, να γίνουν εκλογές, να βγει μια καινούρια κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο παρατηρώ και εγώ στη Βενεζουέλα και σύμφωνα και με τις πηγές μου στο Καράκας, είναι ότι ο τσαβισμός δεν έχει πεθάνει. Δεν
0: μπορεί
2: έχει
0: να πεθάνει μετά από 30 χρόνια. Δεν
2: είναι τόσα πολλά χρόνια. Ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό θα είναι και, νομίζω, και μια προϋπόθεση για τις εκλογές. Δηλαδή ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός να συμμετάσχει. Δεν θα τεθεί εκτός νόμου αυτό το κίνημα, προφανώς. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό για τη χώρα, με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, να μην υπάρξει εμφύλιο στη χώρα. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βενεζουέλα, και μου το έλεγε και μια έτσι πολύ αξιόπιστη πηγή από το Καράκας. Θέλουν να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα πολλά σκάνδαλα. Στα οποία, διαφθορά στα οποία εμπλέκεται το καθεστώς Μαδούρο, διότι ο μαδουρισμός, επαναλαμβάνω, θα συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό προκύπτει, άρα θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη φθορά στον μαδουρισμό, και επίσης να αποκαλυφθούν και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, βασανιστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μπήκα στην ιστοσελίδα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στη Βενεζουέλα, Φόρο Πενάλ Βενεζολάνο, 326 πολιτικοί κρατούμενοι στα μπουντρούμια του Καράκας.
0: Ακόμη?
2: 326, σκεφτείτε, σήμερα που έχουν ήδη αποφυλακιστεί δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλάμε για απάνθρωπα βασανιστήρια, μιλάμε για μεσαιωνικά βασανιστήρια σε ανθρώπους αντιφρονούντες που είναι στις φυλακές. Όλα αυτά θα αρχίζουν να βγαίνουν. Μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο επιδιώκουν, μου έλεγε ήδη αξιόπιστη πηγή από το Καράκας, είναι να βγουν τα σκάνδαλα διαφθοράς. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη. Πολιτικών προσώπων της αριστεράς στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έτσι, τεράστια ποσά. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου έχουν εξαφανιστεί. Πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε πρόσωπα.
0: Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία έχουν φτιάξει ένα ταμείο γενεών, εκμεταλλευόμενοι τα πετρελαία τους πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σε αντίθεση πια η Βενεζουέλα, αυτά τα λεφτά τα αρπάξαν, τα κατασπατάλησαν.
2: Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση. Μέχρι να αποδειχθεί.
0: Πες μου
2: αυτό.
0: Κάτι όμως, μισό λεπτό, για να καταλάβω λίγο. Τι σημαίνει τσαβισμός και τι ήθελε να κάνει, αν δεχτούμε αυτά που σου λένε, ότι δηλαδή έγινε διασπάθηση της κοινής τους περιουσίας, ας πούμε, που προκύπτει από την αξιοποίηση των πετρελαιοπηγών. Τι ήθελε να κάνει ο τσαβισμός χρηματοδοτώντας αριστερά κόμματα στην Ευρώπη? Τι ήθελε να πετύχει?
2: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ρωτάς έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τους Βενεζολάνους. Τι ήθελε να κάνει? Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε με την πάροδο των ετών είναι ότι από την εποχή του Ούγο Τσάβες ήθελε να γίνει εξαγωγή του τσαβισμού κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία με τους Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εκεί υπήρξε και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πριν ιδρύσει το κόμμα Ποδέμος, βέβαια, είχε λάβει χρηματοδότηση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Τσάβες. Και αυτό το οποίο ήθελε να έχει ερίσματα και υποστήριξη. Δηλαδή υποστήριξη όταν έρθουν τα δύσκολα για το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο Τσάβες Μαδούρο, έτσι, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, να υπάρχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέρη, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρήματα.
0: Δηλαδή, όπως λέμε, αυτά που κάνει ο Πούτιν, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Πουτινισμός και η Ρωσία, σε έναν βαθμό.
2: Κατά βάση.
0: Με άλλο μέγεθος, βέβαια. Ναι. Εννοείται, δεν συγκρίνονται.
2: Και εγώ θα το συνέκρινα και με άλλα αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορικά. Υπάρχει μια περίπτωση στη Γαλλία, μην την ξεχνάμε. Έτσι, υπάρχει άνθρωπος που έχει καταδικαστεί. Υπάρχουν δικτάτορες, υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Τώρα τι γίνεται? Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, λένε ότι αυτά τα χρήματα έλειψαν από εμάς, από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πείνασαν. Έτσι, εγώ βρέθηκα στη Βενεζουέλα αρκετές φορές, δεν είχα νερό να αγοράσω, εμφιαλωμένο νερό δεν είχα. Έψαχνα στη μαύρη αγορά. Δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, δεν είχα φάρμακα.
0: Εσύ έχεις πηγές και στον τσαβισμό?
2: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό.
2: Εντυπωσιακό το γεγονός
0: ότι. Το ναι,
2: ότι
0: σου είναι εντυπωσιακό. Ναι. Φανταζόμουν ότι είσαι, ότι παίρνεις πληροφορίες από την αντιπολίτευση. Που είναι και το πιο λογικό.
2: Κατά βάση
0: δηλαδή.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον τζαβισμό. Και μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπους, έτσι πολύ αξιόπιστες πηγές, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν στο πλευρό του Τσάβες από τη δεκαετία του 90 ακόμη, πριν εκλεγεί πρόεδρος, όταν είχε κάνει και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992, η πρώην σύντροφή του. Κάποιοι από αυτούς ένιωσαν προδομένοι. Δηλαδή αυτό το οποίο μου έλεγαν ένας μάλιστα πρώην υπουργός του, δεξί του χέρι από την δεκαετία του 90, μου έλεγε: εγώ μόλις αντιλήφθηκα τη διαφθορά, τον εγκατέλειψα. Και βέβαια αυτός μετά κυνηγήθηκε και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό: ήταν στο αεροδρόμιο και είχε πιάσει τον Τσάβες πριν πεθάνει, και του έλεγε ο Τάδε, ο οποίος εμπλεκόταν σε σκάνδαλα διαφθοράς, εμπλέκεται σε αυτό, έχω μάθει εκείνο, έχω μάθει το άλλο, έχω αυτό. Εντάξει, εντάξει, μην ασχολείσαι, του λέει ο Τσάβες. Και λίγο μετά λέει, τον είδα να ανεβαίνει τη σκάλη στο αεροπλάνο μαζί του. Άρα εκεί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι ήταν μάταιο να αγωνίζεται, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα διαφθοράς, και τελικά διώχθηκε από το ίδιο του καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε. Με κάποιους από αυτούς έχω εγώ επικοινωνία, έχω επαφές, και ήταν και επαφές χρήσιμες, υπενθυμίζω. Εντάξει, δεν σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, ότι στο παρελθόν, με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είχα αποκαλύψει τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο. Είχα αποκαλύψει τις μυστικές πτήσεις του κυρίου Παπά με τον Κύπριο δικηγόρο των offshore, τον κύριο Αρτεμίου, στη Βενεζουέλα αλλά και σε νησί της Καραϊβικής.
0: Δεν ήταν εκείνος με μια σακούλα έξω από το Μαξίμου αυτός στα χρόνια και κυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου.
2: Είχε βρεθεί το 16 όντως να βγαίνει από το Μαξίμου με μια σακούλα για επενδυτική προσφορά, είχε πει ο ίδιος, είχε υποστηρίξει.
0: Σακούλα σούπερ μάρκετ.
2: Μια σακούλα σούπερ μάρκετ τσαλακωμένη να προσπαθεί να την βάλει στην τσέπη του. Κάτι το οποίο είναι παράδοξο για το είδος της συνάντησης το οποίο επικαλέστηκε τότε ο ίδιος. Και είναι και μια ιστορία αρκετά σκοτεινή, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν διέψευσε ποτέ ο κύριος Τσίπρας τα ντοκουμέντα τα οποία είχα αποκαλύψει. Υπενθυμίζω και το σεξουαλικό σκάνδαλο στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα, με μια επιστολή του, την οποία είχα αποκαλύψει εγώ.
0: Το έσχος, μισότητες. Τώρα αναφέρεστε σε ένα άλλο έσχος.
2: Το οποίο συγκάλυψε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και προκύπτει και από την επιστολή του.
0: Συγκαλύφθηκε ο
2: πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα.
0: Ο οποίος έκανε κακοποιητής σεξουαλικός
2: σε πάρα πολλές
0: υπαλλήλους. Σε γυναίκες που δούλευαν στην πρεσβεία.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και κόρη ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Ναι, εκεί κρυφίως έφυγε ο πρέσβης από την Αθήνα. Δεν τον κατήγγειλε, γιατί φοβήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει τους προτάθηκε και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου, από τον κύριο Τσίπρα, να μην μιλήσουν. Και στην επιστολή του, ο κύριος Τσίπρας έγραφε στον Μαδούρο ότι ξέρεις να το ουσιαστικά να το καλύψουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα πληγεί η αριστερά στην Ελλάδα και εγώ ετοιμάζομαι να κερδίσω τις εκλογές. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή.
0: Ως προς την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα. Ντροπή και έσχος.
2: Δεν μπορεί να συγκαλύπτει για κανένα λόγο, θεωρώ, έτσι ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω ότι για όλα
0: όταν
2: τα.
0: Μάλιστα εκπροσωπείς και έναν χώρο που ιδεολογικά είναι υπέρ των γυναικών, της χειραφέτησής τους.
2: Αυτά ξεχάστηκαν όλα εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν, από ό,τι θυμάμαι, δεν μίλησε ούτε και το ονομαζόμενο γυναικείο κίνημα, το οποίο έχει ένα αριστερό εσάνς, ας πούμε, και τα
2: λοιπά. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Προς τα Βενεζουελάνο σύντροφο, πάνω απ' όλα.
2: Αυτός ήταν και ο λόγος. Εκείνη δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο.
0: Πριν κάνουμε διάλειμμα με τον Ιγκλέσιας, τι έγινε, για να περάσουμε στο ελληνικά δεδομένα αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο.
2: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, αυτό το οποίο προκύπτει που σας έλεγα με την εξαγωγή του τσαβισμού, είναι ότι, και το είχε αποκαλύψει μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η ABC στην Ισπανία, με ντοκουμέντα τα οποία είχαν την υπογραφή του Ραφαέλ Λισέα, πρώην Υπουργού Οικονομικών του Τσάβες, και του ιδίου του Ούγο Τσάβες. Εκεί προέκυπτε ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια από την Βενεζουέλα πριν δημιουργήσει το κόμμα Podemos. Κάτι το οποίο βέβαια μετά, γιατί πήγαν οι Ισπανοί δικαστές στη Βενεζουέλα να συλλέξουν πληροφορίες, δεν στάθηκε ικανό για να καταδικαστεί ο Ιγκλέσιας.
0: Η Ισπανία το ψάξε το θέμα.
2: Το έψαξε,
0: δηλαδή.
2: Έστειλε δικαστές, μάλιστα στο Ραφαέλ Λισέα.
0: Είναι ευαίσθητη στη διαφθορά η Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, υποδέμος, συνετρίβησαν πολιτικά. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή πόσο ο Πάμπλο Ιγκλέσιας Iglesias υποστήριζε ένα αυταρχικό καθεστώς που δολοφονεί διαδηλωτές, βάζει στα μπουντρούμια ανθρώπους, κάνει εγκλήματα πολύ σοβαρά. Και επίσης κατηγορείται, υπήρχε αυτή η κατηγορία, ότι έχει πάρει 7 εκατομμύρια από τον Τσάβες. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δικαστικά αυτό, διότι τα χρήματα τα είχε πάρει πριν.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιτεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Nova 9.31.
16: Η ώρα είναι 9.30.
15: Nova 9.31.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Φωνάζετε, πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
23: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
24: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
25: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
26: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
27: Πώς εδώ ήτανε.
28: Γεια σας.
29: Καταπληκτικό.
30: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
31: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μικράς. Τα εγγένεια θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από λάσπη, νερό και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίες και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Αναστέλλεται από σήμερα ως και τις 24 Σεπτεμβρίου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα Καμίνια του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών. Το κοινό θα εξυπηρετείται από λεωφορεία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ζούμε μεν τη ζέστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε μεν τη ζέστη εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και με συγχωρείτε η υπόλοιπη Ελλάδα που επιμένω στο λεκανοπέδιο, γιατί εδώ τρώμε το ζόρι. Τουλάχιστον έως και σήμερα, δηλαδή έως και χθες μάλλον, η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι, συμπολίτες μας, είναι ακόμη στη φάση διακοπών. Φαντάζομαι ότι από το τελειώνουμε τον Αύγουστο και από Δευτέρα θα αλλάξει το σκηνικό. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε αποκατασταθεί πλήρως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καλύτερη στιγμή του λεκανοπεδίου. Οπότε δεν έχουμε και τα κυκλοφοριακά νέα, κινούμαστε άνετα. Λοιπόν, καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Προσκεκριμένος σήμερα στο Ραδιοθάλαμο είναι ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης με την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Ο κύριος Πιπίνης έχει θέση στην κυβέρνηση, είναι στον τομέα σχέσεων της Ελλάδος με την Λατινική Αμερική, αλλά αυτό αφορά την ιδιότητά του, την κυβερνητική, που δεν με νοιάζει εμένα σε αυτή τη στιγμή. Τον φιλοξενώ, θα καταλάβετε γιατί, διότι σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα μέσα στον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας στο INGR, είπε μια ενδιαφέρουσα τάκα η οποία μου έκανε να γυρίσω λίγο στο παρελθόν. διότι μπορώ να πω ότι και ο ίδιος, ας πούμε έτσι, αυτοσυστηνόμενος, μου θύμισε κάτι και λέω, πρέπει παιδί μου, κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ατάκα?
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να αυτοσυστηθεί με την άνεση που έχει, δεν το συζητώ, να μιλάει για τον εαυτό του, έχει άνεση αντιληπτών, και με ένα ύφος έτσι, με ένα ωραίο χαμογελάκι, λίγο ηρωνικό, λίγο χερέκακο, ηρωνικός προς τους αντιπάλους του, θυμήθηκε ότι τον έλεγαν και Μαδούρο της Μεσογείου. Αυτό το Μαδούρο της Μεσογείου, να σας πω την αλήθεια, μου έτσι ξαναέκανε να θυμηθώ το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, ονομάζεται Ιάσον Πιπίνης, είναι δημοσιογράφος και βρίσκεται εδώ στο Δεδοθάλαμο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
0: είναι
2: καλημέρα.
0: Μια φορά. Τώρα εσύ μου λέω στον ποιητικό, εγώ στο ελληνικό, δεν πάμε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Να το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Πάντως, εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, συγγνώμη,
0: ναι,
2: να γελάει ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενος στο ότι με λένε ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Και θέλω να πω, επειδή είναι μια παλιά ιστορία, όντως, το κομμάτι αυτών των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Εννοώ ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απαντήσει σε πολλά ζητήματα.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο?
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκε από τον τσαβισμό, δηλαδή τον μαδουρισμό που είναι η συνέχεια του τσαβισμού, που είναι παιδί του τσαβισμού.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο πάντως εμένα με εξοργίζει στη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι εκπέμπεται και ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, εγώ παραλείπω το γεγονός ότι αν είναι αριστερά, δεξιά, δεν έχει να κάνει. Ένας Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θαυμάζει, υποστηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα λάθος μήνυμα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας πρώην Έλληνας πρωθυπουργός να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Την ώρα που καταγγέλει και ο ίδιος και τη διαφθορά. Mm-hmm. Και θέλει να, που καταγγέλει τη διαφθορά σήμερα του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρχεται και θέλει την κάθαρση, την ίδια ώρα, από εκεί νομίζω ορμόμενος από τη φόρα που έχει για να αποκαθάρει την Ελλάδα της βρωμιάς και της δυσοδείας και της διαφθοράς, γι' αυτό λοιπόν παίρνει με ηρωνικό τόνο, χρησιμοποιεί αυτό τον
2: Μαδούρο.
0: Αλλά για πάμε λίγο να δούμε λίγο τα του παρελθόντος. Μας περιέγραφε στο σκηνικό με τον κύριο Αρτέμη Αρτεμίου. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Παπά στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, δηλαδή, έτσι δεν ήταν και ο Παπάς μόνος του. Λοιπόν, κάτι ταξίδια στην ίσο Μαργαρίτα
2: της Καραϊβικής,
0: μάλιστα, για κάτι επενδύσεις, κάτι οπροκυπευτικά.
2: Δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη εκεί. Εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Βρήκα ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα.
0: Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών του Τσάβες, ο οποίος
2: ο Ραφαέλη Σέα, το λέγαμε πριν τις
0: μάλιστα, για να γλιτώσει την κεφαλή του το σκάσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πηγή σου.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή, την οποία εγώ δημοσιογραφικά θέλησα να ερευνήσω και αυτή την πηγή, γιατί έχω ερευνήσει και άλλες πηγές.
0: Δηλαδή ο τσαβισμός, μισό λεπτό, θέλω να το ξανά το γενικό, γιατί τώρα μας ακούν άνθρωποι που δεν πάρουν μια γεύση από αυτά που είπες προηγουμένως. Γενικώς η Βενεζουέλα θέλει να ψάξει το παρελθόν του τσαβισμού της.
2: Αυτή
0: διότι ο τσαβισμός δεν πέθανε,
2: έτσι,
0: δεν θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εκφραστούν πολιτικά.
2: Και θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι. Θα πάρει
0: στις καθαρές εκλογές
2: που μπορεί να γίνουν μέχρι τα μέσα του 27. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο τσαβισμός την εξουσία σε καθαρές εκλογές, έτσι. Εν τούτης θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό, έτσι κυβερνά 26 χρόνια το καθεστώς αυτό, αυταρχικά. Θα είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό που θα έχει σε εκλογές. Συνεπώς οι αντίπαλοι, έτσι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση, εδώ και χρόνια ερευνούν και σκάνδαλα διαφθοράς, υποθέσεις χρηματοδότησης που σας είπα. Είχε αποκαλυφθεί υπόθεση χρηματοδότησης στον Ποδέμο Πριν βέβαια ο Iglesias κάνει τους Podemos. Αναφέρω Podemos επειδή ο Iglesias στη συνέχεια έκανε το κόμμα και μπήκε και στην κυβέρνηση.
3: Και μας είπε λοιπόν ότι αυτός ο Ραφαέλ
2: Σέα λοιπόν,
3: μάλιστα, λοιπόν
2: τον οποίο συνάντησα
3: στη Νέα Υόρκη,
2: μια συζήτηση ήταν, δεν ήταν συνέντευξη. Σε μια συζήτηση λοιπόν από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έκανα μαζί του, μου αποκάλυψε ότι εκτός από τους Podemos, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου που δείχνει ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια ο Pablo Iglesias. Μου λέει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η πληροφορία που είχε αυτός είναι ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και στην Ελλάδα τα οποία πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο Τσάβες. Δεν μου αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, ποια πρόσωπα είναι αυτά. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω ή να κάνω εικασίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άνθρωπος κλειδί στο καθεστώς αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πιθανώς δικαστικό, δεν το ξέρω εγώ.
3: Πάντως η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της.
2: Η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της και όπως λένε πολλοί στη Βενεζουέλα σήμερα, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους όταν, γιατί διαφαίνεται μια πολιτική αλλαγή πια στη Βενεζουέλα, όταν αυτό το καθεστώς πέσει θα ανοίξουν πολλά στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλές ιστορίες.
3: Ναι, σήμερα υπάρχει ακόμη καθεστώς τσαβισμού στη Βενεζουέλα.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Ο Ροντρίγκες είναι ένα σκέλος αυτού. Μπορεί να μην έχει την ένταση του παρελθόντος, αλλά είναι ακόμη τσαβισμός.
2: Η οποία Ροντρίγκες υπενθυμίζει ότι το 2015, δύο μήνες μετά τις εκλογές που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει πώς είναι τα πράγματα. Συναντήθηκε με τον τότε Πρωθυπουργό και με άλλους αξιωματούχους. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα πολλοί φοβούνται στη Βενεζουέλα ότι μπορεί να περάσει και πολύ καιρός και να παραμείνει αυτό το καθεστώς. Ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, ναι μεν, καλός κακός, ναι, οδηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα μείνει η ίδια ιστορία.
3: Εγώ όμως βλέπω με θαυμασμό τώρα ότι όχι μόνο, επειδή μας το έλεγε προηγουμένως, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας είχε σχέσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα ως κόμμα με τον τσαβισμό. Με τη Βενεζουέλα και τον τσαβισμό. Είπες ότι ο τσαβισμός έκανε εξαγωγή, χρηματοδοτούσε για να έχει και να κάνει να παρεμβαίνει πολιτικά σε κράτη και κυρίως.
2: Αυτό μάλιστα μου το έλεγαν, συγγνώμη, πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ομάδα που δημιουργήθηκε από την εποχή του Ούγο Τσάβες, 2008, 2009, 2010. Μου επιβεβαίωσαν ότι εργάζονταν σε αυτήν την ομάδα στο Καράκας, ανοιχνεύοντας πρόσωπα πολιτικά, νέα πρόσωπα έτσι, άφθαρτα νέα πρόσωπα, προφανώς της αριστερά στην Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν. Μεταξύ αυτών, όπως μου αποκαλύπτουν
3: αλλά, αν μου επιτε...
2: οι πηγές μου στη Βενεζουέλα, είναι κάτι το οποίο είναι και προφανές άλλωστε, ήταν και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή εντοπίστηκε από την ομάδα αυτή του Ούγο Τσάβες και υποστηρίχθηκε. Και μάλιστα αυτό δεν είναι, εκτός από προφανές, το έλεγε και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος στην επιστολή του που είχα αποκαλύψει εγώ, που είχε δώσει στον Μαδούρο για τη συγκάλυψη του σεξουαλικού σκανδάλου. Αναφέρεται στην υποστήριξη, είναι
3: με
2: στα
3: τον
2: ισπανικά,
3: πρέσβη της Βενεζουέλας.
2: Με τον πρέσβη της Βενεζουέλας.
3: Ο οποίος χύμιξε κακοποιητικά και σεξουαλικά.
2: Μάλιστα, μία πήγε να τη βιάσει, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Στην επιστολή του εκείνη, λοιπόν, που είχα αποκαλύψει εγώ και δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Το λέω στα ισπανικά, υπάρχει λόγος για να μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη. Esperamos en su apoyo importante de manera significativa para que nuestra preparación de un compromiso de gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σου. De manera significativa σημαίνει έμπρακτη, σημαίνουσα, έτσι, έμπρακτη υποστήριξη, ας πούμε, έτσι ώστε η προετοιμασία μας για μια κυβέρνηση, την οποία αναφέρει εδώ προηγουμένως ότι προσπαθεί να προκαλέσει προχώρησε εκλογές, να έχει επιτυχία. Είναι κάτι και ο ίδιος το λέει, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας. Υποστηρίχθηκε μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είχαν εντοπιστεί από την ομάδα εργασίας του Καράκας, ήταν και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια ήταν και η ελληνική ακροδεξιά δια του κυρίου Πάνου Καμένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο μαδουρισμός δεν αγκαλιάστηκε.
2: Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους στην Ευρώπη που θα βρίσκονται στην εξουσία. Ωραία. Και θα μπορούν να.
3: Κάτι αεροπλάνα που έρχονταν, κάτι βράβδι χρυσού κτλ. Τι ιστορίες είναι αυτές? Είναι μέσα σε αυτήν την διακίνηση χρημάτων?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Σημασία πάντως έχει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απαντήσει για αυτή την ιστορία, ας πούμε, που αναφέρατε τώρα με τα αεροπλάνα. Εγώ το 2019 είχα αποκαλύψει με τη δημοσιογραφική μου έρευνα ότι ένα τουλάχιστον αεροσκάφος τότε είχε προσγειωθεί στην Αθήνα μυστικά, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, ενώ επέβαινε ο υπουργός εξωτερικών, κάποιον είδε, κάποιος είδε, ποιος άλλος επέβαινε, τι άλλο μετέφερε, δεν μάθαμε. Αλλά εκτός από εκείνο το αεροσκάφος, από την έρευνά μου προέκυψε ότι είχαν προσγειωθεί άλλα 12 από την εποχή του 2015, δηλαδή μέχρι το 19 που ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ποιοι επέβαιναν, που σας λέω ότι δεν είναι περσινά ξινά σταφύλια. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει απαντήσεις, όχι σε μένα, οφείλει απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με την Βενεζουέλα, με το αυταρχικό καθεστώς, είχε απασχολήσει μια ιστοσελίδα που λέγεται Armando Info, ερευνητική δημοσιογραφία τη Βενεζουέλα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία εδώ, η οποία έχει. Ουσιαστικά λέει η εφημερίδα αυτή, η δημοσιογράφη στη μακρινή Βενεζουέλα, ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνεύστηκε τον τίτλο Ιθάκη για το βιβλίο του από το νησί Μαργαρίτα. Ο τίτλος δηλαδή είναι ένα σκίτσο πολύ ενδιαφέρον που έχουν φτιάξει η εφημερίδα αυτή και λέει: Η Μαργαρίτα είναι η Ιθάκη για τις σχέσεις ανάμεσα στον τσαβισμό και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ το οποίο είχα αποκαλύψει εγώ τότε για το ταξίδι Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα και λέει. Ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και αναρωτιέται η εφημερίδα αυτή, η Βενεζολάνικη, τι δουλειά είχε ένας δικηγόρος έμπειρος των offshore μαζί με έναν ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης Τσίπρα στη Βενεζουέλα. Αναρωτιούνται και αυτοί οι άνθρωποι τι δουλειά είχαν εκεί. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και για τους Βενεζολάνους. Και εδώ...
3: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου κάνει
2: ενδιαφέρει,
3: ότι ψάχνει η Βενεζουέλα το κακό της παρελθόν παρά το γεγονός ότι το καθεστώς πια. Τώρα θα μου πεις βέβαια το καθεστώς είναι στον ξεπεσμό του. Ότι ψάχνει η Βενεζουέλα το κακό της παρελθόν παρά το γεγονός ότι το καθεστώς πια. Τώρα θα μου πεις βέβαια το καθεστώς είναι στον

0: ενός λέει επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Δικτάτορας ήταν από το 24, δεν ήταν επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, γι' αυτό λέω ότι συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των σχέσεων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης με το καθεστώς Βενεζουέλας, υπάρχουν βαριές σκιές και για τον κύριο Τσίπρα. Σας είπα, η ερευνητική ιστοσελίδα αυτή ουσιαστικά μάλιστα λέει ότι τον τίτλο Ιθάκη τον δανείστηκε από το νησί Μαργαρίτα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία δέχθηκα προσφάτως από αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, που μου λέει ότι στο ταξίδι εκείνο Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα συμμετείχε στην προπαρασκευή ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα έγινε μια συνάντηση πριν από το ταξίδι αυτό στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη, στην οποία συνάντηση βρίσκονταν ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου. Αυτό πρώτη φορά το μαθαίνουμε. Είναι μια πληροφορία, έτσι, ένα ερώτημα θέτω εγώ. Ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, ο Νίκος Παπάς, ο τότε πρέσβης της Βενεζουέλας και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Αυτή είναι η πληροφορία που σας λέω, είναι αξιόπιστη από το Καράκας.
1: Ο πρέσβης είναι αυτός ο πρεσβευτής που...
0: Όχι που κατηγορήθηκε για τα σεξουαλικά σκάνδαλα, όχι, ένα άλλο πρόσωπο είναι. Το ερώτημα που θέτω εγώ, δεν το υιοθετώ, αλλά σας λέω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Πήγε όντως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα πριν το ταξίδι στη Βενεζουέλα και τι πήγε να κάνει στο σπίτι, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος? Δεν πήγε προφανώς ούτε να προσκομίσει επενδυτική πρόταση, ούτε για τα ζαρζαβατικά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή και ότι για μένα δεν είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Υπάρχουν βαριές σκιές.
1: Σερβίρεται σε εμάς, σαν περσινά ξινά στα φύλλα. Για τους Βενεζουελάνους δεν βλέπω να είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Ότι ακόμη, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ακόμη και αυτό, τώρα το καθεστώς που ακόμη υπάρχει εμπάσχετος μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά και ο τσαβισμός ακόμα, αυτό μου κάνει προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Ψάχνει το παρελθόν του, το βρώμικο, το σκοτεινό, το πώς δηλαδή προσπαθούσε να επηρεάσει, να επηρεάσει κυβερνήσεις, την πολιτική σκηνή σε κράτη με χρηματοδοτήσεις.
0: Και γι' αυτό το λόγο αναζητούν και μου λένε ότι υπάρχουν και κάποια γραπτά ντοκουμέντα. Εγώ θεωρώ ότι καλώς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στη Βενεζουέλα, διότι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Έτσι έχουν, επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι φύγαν από τη Βενεζουέλα, τα στερήθηκε ο λαός της Βενεζουέλα. Αυτοί θα έπρεπε να μην δουλεύει κανένας, να τρώνε με χρυσά κουτάλια για πολλά χρόνια. Έτσι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους με τα δισεκατομμύρια του πετρελαίου. Και από τη Βενεζουέλα μου ήρθε επίσης μια πολύ σημαντική πληροφορία. Επίσης από αξιόπιστη πηγή, που επαναλαμβάνω έχει σημασία που το λέω, γιατί δεν έχω διαψευστεί σε κάτι από το ρεπορτάζ μου, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπήρξε μια συνάντηση, την οποία επαναλαμβάνω απασχολεί τους Βενεζολάνους όλη αυτή η ιστορία, μια συνάντηση στην Αθήνα το 2012, Ιούνιος του 2012, παραμονές εκλογών, που ερχόταν με φόρα ο κύριος Τσίπρας. Ήρθε λοιπόν ο Τεμίρ Πόρας, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Νικολάς Μαδούρο, της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ήρθε στην Αθήνα, ο οποίος συνάντησε, σύμφωνα με την πηγή μου από το Καράκας, τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία στην Κουμουντούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ο κύριος Τεμίρ Πόρας, δεν μάθαμε για ποιο λόγο συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Η μάλιστα η πηγή μου λέει ότι μπαίνοντας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, είχε και μια μαύρη βαλίτσα. Υποθέτω ότι θα έχει τα ρούχα του άνθρωπος, τα εσώρουχά του, τα οτιδήποτε, προσωπικά αντικείμενα. Έτσι από ταξίδι ήρθε ο άνθρωπος. Ή μπορεί να είχε και. Δεν συνηθίζεται σε μια. Μου κάνει εντύπωση, δεν συνηθίζεται σε μια επίσημη συνάντηση ο αξιωματούχος να κουβαλάει μια μαύρη βαλίτσα με τα ρούχα του, αλλά θα μπορούσε να κουβαλάει και σουβενίρ. Εγώ στη Βενεζουέλα που πήγα αρκετές φορές έχω βρει εξαιρετικά χειροποίητα σουβενίρ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Βενεζολάνοι. Έτσι μου επισημάνθηκε από την πηγή μου και είχε μια συνάντηση για την οποία δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ σαν πληροφορία. Λέω ότι είναι πολύ σημαντική πληροφορία από αξιόπιστη πηγή, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που προκύπτει. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, απεσταλμένου του καθεστώτος της Βενεζουέλας, με τον κύριο Τσίπρα, παραμονές των εκλογών, στα γραφεία του στην Κουμουντούρου, και για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βενεζουέλα δεν ανακοινωνόταν τίποτα. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε? Ότι ήρθε ο σύντροφος, μιλήσαμε για την επανάσταση, για αυτό, τι μπορούμε ξέρεις, να κάνουμε.
1: Μπορεί να σου πούνε τώρα οι άσονα ότι περσινά ξανά στην Απελέ, διότι πια τους έχει αφήσει πίσω όλους αυτούς, έχει αφήσει πίσω την ιστορία του ίδιου, ο ίδιος πια. ο κύριος

0: Τσίπρας στο παρελθόν και τώρα ένας καινούριος κύριος Τσίπρας που έρχεται άφθαρτος, χωρίς έτσι, πώς να το πω, χωρίς καμία εμπλοκή, και λέει ότι είμαι εδώ καθαρός άνθρωπος, ο τίμιος,
1: θα μπορούσε να είναι έτσι.
0: Ο καθαρός, και ήρθα να σας κυβερνήσω.
1: Θα μπορούσε να είναι έτσι, πραγματικά.
0: Μπροστά στη βρωμιά του Μητσοτακική και τη διαφθορά την κυβερνητική.
1: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχει αποκηρύξει αυτές τις απόψεις. Δηλαδή δεν έχει πει ότι, ξέρετε, στη Βενεζουέλα έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ήταν εγώ, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ ρομαντικός. Είχα αυταπάτες, υποστήριξα τον Μαδούρο. Δεν ήξερα ότι είχε, ξέρω εγώ, νεκρούς διαδηλωτές. Υπήρχαν τότε, έτσι, δεκάδες, εκατοντάδες, τα μπουντρούμια, βασανιστήρια. Δεν τα ήξερα εγώ, δεν είχα ενημερωθεί. Θα μπορούσε να το πει, γιατί σας λέω, είναι, εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Όπως επίσης και για το ταξίδι που έγινε στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Εδώ υπάρχει και μια φωτογραφία που επίσης δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτός είναι ο Τεμίρ Πόρας, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε μια σύνοδο μαϊμού που στήθηκε.
0: Αυτός που ήρθε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να δει τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει η πηγή μου, στήθηκε μια σύνοδος μαϊμού για να υπάρχει έτσι ένα κάλυμα ότι ο πραγματικός λόγος όμως ήταν άλλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ προκύπτουν δύο, εγώ σας είπα έτσι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους απαραίτητα. Πάντως προκύπτουν δύο ερωτήματα. Εκτός από τις βαριές σκιές που επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν, γιατί ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει καταδικάσει το αυταρχικό καθεστώς, ούτε έχει δώσει εξηγήσεις. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, αν έγινε ή αν δεν έγινε, μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο μάλιστα, του 12 πρώτων εκλογών, και για ποιο λόγο ο κύριος Αρτεμίου, ο δικηγόρος των offshore, εάν έγινε αυτή όντως η συνάντηση, βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα, εκεί η πηγή μου λέει ότι κάθισαν όλοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας τους μαγείρεψε, τους έφτιαξε φαγητό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ισχύει αυτή η πληροφορία? Είναι
0: απόδοση, φαντάζομαι, και των σουβενίρ που ήρθαν στη Μαύρη Τσάντα μέσα, που λες ότι μπήκε με μια Μαύρη Τσάντα.
1: Ναι, διαφορετικά γεγονότα, έτσι δεν συνδέονται.
0: Ναι. Αλλά μου λένε όμως το εξής, ότι σε αυτή, δεν ξέρω, αυτό το ξέρεις, ότι στην Ίσο Μαργαρίτα εκπαιδεύονταν διάφοροι καλοί άνθρωποι, χαμασέοι και διάφοροι άλλοι κατσαπλιάδες, τρομοκρατία δηλαδή, αυτό εννοώ, καλοί άνθρωποι. Το ξέρεις αυτό, ότι ήταν κέντρο εκπαιδεύσεως τρομοκρατών?
1: Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι. Όχι μόνο στο νησί Μαργαρίτα και σε άλλες περιοχές.
0: Οι Χαμασέοι και αυτοί όλοι, όλοι οι αφρόκρεμα της κοινωνίας της διεθνούς.
1: Και μάλιστα η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα καταγγέλει τον Μαδούρο, εκτός από τα εγκλήματα τα οποία υποστηρίζει ότι έχει διαπράξει, και για σχέσεις με τη διακίνηση κοκαίνης, ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα αυτή ήταν και ο λόγος που επικαλείται τουλάχιστον η Αμερικανική δικαιοσύνη για τη σύλληψή του Μαδούρο στο Καράκας. Τη σχέση με την κοκαίνη, ότι φεύγαν φορτία κόκας από τη Βενεζουέλα, από τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά δηλαδή, από την πίστα που φεύγει το κυβερνητικό αεροσκάφος, και το άλλο κομμάτι είναι η σχέση με την τρομοκρατία. Μάλιστα, πολύ αξιόπιστη πηγή, αφού το με ρωτάτε, με διαβεβαίωσε ότι ο διπλωμάτης, ο οποίος, ένας διπλωμάτης ο οποίος περνούσε και από την Αθήνα, έφερνε, σε ο διπλωματικό σάκο έφερνε όπλα, το είπε ο ίδιος. Όχι για την Ελλάδα, όχι για την Ελλάδα, περνούσε από την Ελλάδα.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα, και στο 2541-306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
18: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
20: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Χθες πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 Αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντριτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την Τζέσσεκα Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
23: Πάμε επόμενη γράμμη.
24: Ναι, εγώ είμαι.
23: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
23: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
23: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
23: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
26: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
0: Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό. Παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας. Εσύ μου λες δεν έχουμε πρόεδρος εκλογές. Καλά.
1: Εντάξει.
2: Κάτσε φρόνιμα. Σου είπα Μάγκη. Στο παγό. Στο παιχθές ο
0: Χρυσοχοίδης. Αν δεν ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο, δεν πιστεύω τίποτα.
2: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές στο 1927. Ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν, μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Δύο εβδομάδες πριν, μια εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας.
0: Ναι,
2: πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα, δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει? Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Αντώνη.
0: Γιατί, αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται αμέσως μετά το Πάσχα.
2: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα, πού θα βρω τους ψηφοφόρους, θα τρέχουν στα χωριά τους.
0: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Κάτσε.
2: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν πρόεδρες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
0: Το Νοέμβριο είναι πρόωρες εκλογές, Γιάννη.
2: Μα δεν θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Φαγώθηκε η χειμωνιάτικα. Ποιο θα τρέχει,
0: Ρεσί. Τον Νοέμβριο, σου ρωτάει, είναι πρόωρες εκλογές ή εντάξει, είμαστε λίγο πριν, οκ.
2: Πρόωρες είναι. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο?
0: Ναι.
2: Ποιον?
0: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές τον Νοέμβριο? Ναι. Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει και τον Νοέμβριο.
2: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις κυβερνήσεις 89-90, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένας χειμώνα εκλογές, Αντώνη μου.
0: Ναι.
2: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλως δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη. Θα το πεις εσύ, έλα να ψηφίσεις.
0: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
2: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Φάβε, έχει και για άλλο στοίχημα μάλλον.
2: Πάλι θα χάσει.
0: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
2: Να δω. Θα διαλέξω μαγάζια, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα. Τα μαγαζιά τα φετινά θα γυρίσουν. Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
0: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και την μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Είχαμε Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση, που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα Βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας Ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία στο Κησέα. Αν δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα, να δούμε και στην αν εκεί θα υπάρξει μια τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των κάνω 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί στο εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού. Όχι μόνο τις πληρωμής, προφανώς πληρωμή λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Και είναι σημαντικό.
1: Και επειδή όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορείς να μιλήσει νομίλη στο πολιτικό σύστημα. Ναι.
0: Πάμε εξώστη λοιπόν.
2: Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απολύτως προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό της Σαρδινία στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζει σε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του οι βίλες στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε.
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, ναι, να σου πω κάτι και να μου το έδινε αυτό, δεν θα πήγαινα, Αντώνη. Θα χάλαγα μετά τις βενζίνες για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιος ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο ή είναι φτωχός και του κάνα τη χάρη για πληρώνει 500 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και έτσι να έχει οικονομήσει σπίτι?
0: Να το ψάξουμε λίγο, να τα δούμε αυτά.
1: Δηλαδή εκεί είναι... που χτυπάει την κυβέρνηση. Να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει ή Σούνιο? Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο?
0: Ναι, πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει? Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια, μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Μπορεί να έχει βάλει τον
1: Μπορεί να έχει μπει.
0: Άδωνης Γεωργιάδης ήταν λοιπόν αυτός
1: στο Open
0: και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς, γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε, και υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
3: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
0: Τρέμουν. Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Έχει κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο
1: Μαριζέτα
0: να
1: ηρεμήσουμε
0: στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνη Σαουλίδη στο Sky.
0: Ναι.
1: Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια λέξη από το τρέμουν. Και ο φόβος, βέβαια. Άντε, να του πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Με κάτι μπορούν να κάνουν μια βόλτα σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες όπου έχουν αλλάξει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά, λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Παραμένει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
1: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι. Κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
5: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός.
6: Εσείς κερδάτε.
5: Όπως και η κυρία Καρισιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
1: Μέσα του καλά, στο εσείς κερδάτε είναι ο Βασίλης Οικονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς, κερδάμε.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
1: Το ξεχάσαμε λίγο, ε.
0: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, ρε. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωση ηθικού.
1: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
0: Ναι, θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο, θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμο ψηφίζει στην Κρήτη.
1: Είπαμε, πάει στα Παντρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκίνησε από την έδρα μου.
0: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Σε όλα τα άλλα, τη τρίτη νομίζω και βγει δεύτερο. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
1: Θα γίνει μάχη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρος. Είχε καταφέρει να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι χάσουμε τώρα.
0: Ναι, εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει επικαραμαλή τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
1: Εκείνη και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι.
0: Βάλτον στην.
1: Έχει καεί αυτό, πιστεύεις.
0: Ε?
1: Έχει καεί αυτό.
0: Τι νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει το
1: για 9 μήνες τώρα.
0: Εγώ. Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
1: Για 9 μήνες, τι να την κάνει στην κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή. Με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
0: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σδούκου. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση να κάνει καλύτερη τη ζωή των
8: ανθρώπων. Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
7: Πώς είπατε?
8: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
7: Και αυτό βεβαίως.
1: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
0: Τι νοείς όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά.
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, είτε είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά. Να κερδίσεις, αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
0: Ναι, αυτό είναι το. Αλλά άμα κερδίσεις.
1: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
0: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις, έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
1: 24,9 δεν κερδίζεις.
0: Ναι.
1: 24,99 δεν κερδίζεις.
0: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25, γιατί θα έρθουν και οι δεύτερες.
1: Ναι, αλλά.
0: Εκεί δε, ξεκινάς την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
1: Μία ψήφο θέλω, μία δεδηλωμένη ψάχνω.
0: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
6: Έχεις πάει λοιπόν στον πόλη της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Πετσίτη αλλά Μπελτσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι, και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι αποφασίσει να πάει να παραλάβει το Μαξίμου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε γιατί ήμουν και εγώ το τότε εκεί.
0: Εσύ τι ακούμε?
1: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή πρέπει να τον περιμένουμε και μετά τον καφέ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε. Γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας, δεν ήταν.
1: Ο Μπούρας.
0: Είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν το έχεις κάνει και όταν το έχεις συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστείς. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν
0: πολύ...
1: ήταν η κυρία Βούλτευση.
0: Ήταν εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και δεν έβλεπε τη σύγκρουση. Την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρια η κυρία από τώρα. Έτσι. Δεν το συζητάω. Μνημόνια. Ό,τι είχε γίνει 12-15. Είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρια η κυρία. Αλλά εντάξει. Δόθηκε μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί. Εντάξει.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις. Ας το να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι. Ξέρω εγώ. Αλλά για αυτό τι κάνεις? Κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram story. Και έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τώρα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω, πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράδινγκ, Αντώνη.
0: Ναι. Από το αεροπλάνο ξεκίνησε, από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά? Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δυο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες?
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως?
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο καλοκαίρι. Έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικροτώ αυτό που γράφει και είναι και ειλικρινής.
1: Ήταν από τους τυχερούς, ναι. Βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες. Τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλινοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβεια.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούν. Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτα. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΔ.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Nova 931.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
10: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: 75 νέα κρούσματα από την αρχή της περίοδου φέτος. Έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από τον ιό και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει ο κ. Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδεο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είμαστε απολύτως επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο. Είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού. Δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθ' αυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
0: Άρα
2: δημιουργείται θόρυβος.
0: Ναι,
2: διότι
0: το ΠΑΣΟΚ ναι, το ίδιο κάνουν δηλαδή.
2: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη, για
1: πριν πάτε, στο ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά. Βάζω εισαγωγικά τη λέξη στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντί τους τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
0: Τη
2: λέω σωστά? Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προστεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη μεν κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
2: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της συνοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη η συζήτηση εκκινεί από αυτό, το οποίο είναι και αδιαπραγμάτευτο και δεδομένο. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή,
0: την
2: ανάγκη αντιμετώπιση της ακρίβειας, ναι, και στην ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Είναι μεγάλη προτεραιότητα.
0: Θα ανήκω στο λεγόμενο, αυτά θα υπάρχει.
2: Απολύτως. Με άξονες στην υγεία και την παιδεία και βέβαια και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
1: Η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
2: Διότι συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο, στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά, δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφέθηκε και ένα μαξιλάρι ως παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές, οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογεί το καφέ με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση. Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά επομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανενός άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Για να κλείσουμε μια
2: τελευταία. Την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχικά τα σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνης σε απώλεια. Δεν είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
1: Και έρχονται από το Πασόκ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
2: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάδας είναι.
1: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
2: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων. Διότι ξέρετε, το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια
0: καθένα. Για να κλείσουμε.
2: 500 κάτι είναι για το Πασόκ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
1: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα. Μια κουβέντα για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το πώς βλέπετε αυτή την παράθεση που έχει ξεκινήσει, που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Κρήτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, καλημέρα σας.

0: Πάντως ο Δημήτρης εδώ λέει ότι τα μερίσματα που εισπράττει κάποιος προέρχονται από επενδύσεις που μπορεί και να χαθούν και έγιναν με χρήματα τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί στη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φορολογίας θα ανοίξει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και ένα έντονο, μια έντονη αντιπαράθεση μετά την ΔΕ.
1: Ο Παναγιώτης λέει: αφού πήγε τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα. Γιατί Παναγιώτη, που δεν πήγε καλά το 23.
0: Και δεν πήγε καλά το 23, και τώρα πρέπει να πούν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 2015-2019. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαλίδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Αλεχάνδρο διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, Γιάννη.
0: Αντώνη, δεν θα βγει η αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα?
0: Τελεία.
1: Πρότεινε η κυρία Δούρου για κοινοβουλευτική ομάδα την κυρία Ακρίτα. Αμέσως υπήρχαν αντιδράσεις. Διαρροές, πηγές από τη Νέα Δημοκρατία πως δεν είναι το θέμα το κόμμα και τι προτείνει. Δηλαδή, αν προτείναν τον Ξανθόπουλο, με λίγα λόγια, θα τον ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί συνήθως οι αντιπρόεδροι παίρνουν 230 ψήφους, 240.
0: Δύο δεν θα βγαίνανε. Η Ακρίτα και ο Πολάκης.
1: Θα σου πω, ξέρω το δεύτερο. Κράτα τον για γοντεία.
0: Okay, όταν την πρότειναν, δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχει σφαχτεί με τους μισούς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και,
0: τόσο να το κάνουν επίτηδες.
1: Ναι, γιατί συνεχώς διατηρούνται με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Σου λέει, θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον, δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
0: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
1: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
0: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις,
1: ναι,
0: όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
1: Γιατί δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες διαθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν ουρές.
0: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Ακρίτα.
1: Σου λέει, εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
0: Μπορείς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι. Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm.
1: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να έχω τσακωθεί με την κυρία Ακρίτα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν, είναι διαφορετικό. Αυτό μείνει να διευκρινιστεί.
0: Δεν θα ψήφιζαν. Εμένα μου είπαν χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
1: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την κυρία Ακρίτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
0: Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
1: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή. Γιατί είπε.
0: Αυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
1: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή. Γιατί είπε.

0: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Κρήτα, εκτός αν, επειδή, πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρήτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
0: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και ναι, δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που θα παραδέχονται.
1: Εντάξει, υπάρχει η αιτιολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χαρτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
0: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
1: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Στη ΔΕΘ, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
1: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις και ήταν
0: το κέρμα και με τα ξυλάκια.
1: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
0: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
1: Ναι, είναι μια λύση. Γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι η Δούρου εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε? Γιατί εντωμεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές, τη μία είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπρα και μετά δεν.
0: Δεν πλήττεις. Βλέπεις κάθε εβδομάδα χρόνο άλλον.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττεις ποτέ. Ακόμα και τώρα, στο 1,5%.
0: Μέχρι να μείνει εκτός Βουλής.
1: Έτσι.

0: Θέλω να μου μιλήσεις για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23 στις ευρωεκλογές του 24 έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί, και κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό, τα έργα με το flyover, τα καινούργια λεωφορεία, τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη, δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, για να καταλάβεις, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και σε ευρωεκλογές 24,3%, και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στο Κιλκής, που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορείου Ελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους, και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα
2: σε πολλούς, για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως, το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό

0: πολιτικό συγκοινωνιακό χάρτη.
1: Ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη.
2: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο δελτίο ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερίου ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται δεσαρές. Και εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκριση, όπως καταλαβαίνεις, και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει Καραμανλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
1: Επιδεινώνει την εικόνα και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κύριο Σαμαράς, θα μπουν άλλοι, έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογράφει. Καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Όλοι οι γκαντέμιδες του Sky σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
2: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Θέλει την νίκη.
1: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Sky.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα το δελτίο είναι στις 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
1: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
2: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων. Άλλη, θα σχολάσεις πιο νωρίς.
1: Να δούμε. Γιατί τελειώνει στις 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. Και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα. Μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, mm-hmm. και λίγο μικρότερος. Σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτός είναι ένας τρόπος που έχει επιλεγεί.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Λοιπόν, και ακολουθούν στο Sky ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος, 11 με 12. Μείνετε συντονισμένοι, Sky 100,3.
3: Και θυμίζουμε σήμερα το δελτίο ειδήσεων του Sky 6 το απόγευμα. Όλοι συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνει την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
10: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
21: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
22: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55
23: www.novaradio.gr.

0: Πόσο διαχρονικά επιτυχημένο και αγαπημένο το τραγούδι Χαβάη της Άλκης Πρωτοψάλτη. Για ακόμη μια φορά, όχι ότι συνθετικά ανακάλυψε τον τροχό, αλλά με την Λίνα την Νικολακοπούλου έχουν καταφέρει να κάνουν με την διασκευή σε στίχους προσαρμοσμένη στα ελληνικά μια πολύ καλή μουσική παρακαταθήκη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Nova 931, στο ραδιόφωνο που καθημερινά είναι κοντά σας για να φέρνει σε πρώτο πλάνο την ενημέρωση κυρίως της Ξάνθης και της Θράκης. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 93,1 στο ραδιόφωνο και www.novaradio.gr. Ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία είναι οι εορτάζονται σήμερα. Χρόνια πολλά και στα γενέθλια, στα παρθενάκια μας. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Αύριο θα είναι της Μονόπολης, νομίζω. Το μενού της ημέρας όσον αφορά τα γεγονότα από το παρελθόν, οι πρώτοι Έλληνες 1829 πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία, οι πρώτοι μετανάστες λοιπόν, 7 ναυτικοί που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους και βρέθηκαν εκεί. Το ξέρετε αυτό βέβαια, ότι οι εξόριστοι καταδικασμένοι από τους Άγγλους ήταν αυτοί που ήταν οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν στην απομακρυσμένη Αυστραλία. 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Η εμπροσοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Σαν σήμερα 1922. Η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Μπουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα στην λυρική σκηνή σαν σήμερα 1942. Όλα τα έχει Μαριωρή, η Τόσκα της έλειπε 1942 στην Αθήνα, που 600.000 κόσμος πέθανε στους δρόμους από την πείνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με γεννήσεις. Ο Νίκος Τσιφόρος, ο Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, 1909 έρχεται στη ζωή. Ενώ την ίδια χρονιά ο Λέστερ Γιάνγκ, ο Αμερικάνος σαξοφωνίστας, μια κορυφαία προσωπικότητα της τζαζ. 1941 γεννιέται η ξυπόλυτη τραγουδίστρια, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτήριου, η Σεζάρια Εβόρα. Σαν σήμερα το 1990 ο Στίβι Ρέι Βον, ο Αμερικάνος κιθαρίστας, φεύγει από τη ζωή, ενώ ο Γιώργος Μουζάκης, ο Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης της ελαφράς μουσικής, το 2005 φεύγει από κοντά μας. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Εμείς συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Σε λιγάκι σας έχουμε ένα θέμα που θα σας βάλει στο mood της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Συλλαλητηρίου που ετοιμάζονται οι εργατικές ενώσεις να συμμετέχουν. Σε πολύ λίγο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Αυτό το διάστημα προλαβαίνουμε να απολαύσουμε τις καλοκαιρινές του προτάσεις, τις δελεαστικές προτάσεις με τον αγαπημένο καφέ και το εξαιρετικό πρωινό που προσφέρει στον υπέροχο, μοναδικό, δροσερό και απολαυστικό χώρο του κάτω από τα δέντρα και τα κιόσκια στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος. Η μέρα προχωρά και το πλούσιο μενού έρχεται στο τραπέζι για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. Κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής για την Ξάνθη, για την περιοχή μας, ώστε να έχουμε σε κάθε μας έξοδο το καλύτερο αποτέλεσμα για να περνάμε πάντα καλά. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. 254-10-210-10 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας και κρατήσεων για το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής.

0: Σιγά σιγά οι εκδρομές τελειώνουν, κυρίες και κύριοι, και όσο και να μας θέλει να μας ταξιδέψει μελωδικά η Δήμητρα Γαλάνη, εμείς γυρνάμε σελίδα και μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο για την Ελλάδα και την κοινωνία της. Γι' αυτό σας έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως τώρα.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Ξάνθη. Σήμερα 27 του Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, θα συζητήσουμε και θα σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν και θα έρθουν στις αρχές του Σεπτέμβρη μέσα στα πλαίσια των διεκδικήσεων των εργαζόμενων στην Ελλάδα, και μιλάμε για το συλλαλητήριο που έχει οργανώσει η ΓΕΣΕΕ στις 5 Σεπτέμβρη για τη ΔΕΘ, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, ένα φίλο του σταθμού, ο οποίος με την παρέμβασή του μας ενημερώνει πάντα για τις εξελίξεις που αφορούν τα εργασιακά και την δράση της ΓΕΣΕΕ. Καλημέρα κύριε Καραγεωργόπουλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο όταν συζητούμε, γιατί μας ενημερώνετε και ξέρουμε πάντα τι έρχεται και τι θα δούμε, αλλά από την άλλη είναι θέματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους και είναι πράγματα τα οποία τους προβληματίζουν και τους απασχολούν, και από αυτή την έννοια θα ήθελα πάρα πολύ να, σε μια ιδανική κοινωνία, να λυθούν αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς διαιωνίζονται, κάποια βελτιώνονται, κάποια γίνονται πιο έντονα. Ας δούμε λίγο τι γίνεται με το συλλαλητήριο της 5 Σεπτέμβρη, τι έχουμε, τι διεκδικούμε.
2: Κοιτάξτε, επειδή οι αριθμοί ευημερούν, όμως οι άνθρωποι υποφέρουν, και επειδή η ανάπτυξη δεν μοιράζεται ισομερώς, θα σας πω μόνο ότι από τα 8 δισεκατομμύρια πλούτου που παράγει η χώρα, μόλις τα 140 εκατομμύρια καταλήγουν στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους. Εμείς ως συνδικάτα έχουμε απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο της εργασίας, στους άνεργους, στους συνταξιούχους, στους νέους και στις νέες, να συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στην ΔΕΘ, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει η κυβέρνηση να εξακολουθεί να κοφεύει. Πρέπει να τερματιστούν αυτά τα 13 χρόνια ανομβρίας που υπάρχουν στον κοινωνικό διάλογο, και να ανοίξει ένας νέος δρόμος, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αναβαθμιστεί το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση κόστους ζωής που υπάρχει, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αύξηση των μισθολογικών μας απολαβών, αλλά με πραγματικές αυξήσεις, οι οποίες να αντιμετωπίζουν την κρίση κόστους ζωής, και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να βελτιωθεί το πλαίσιο, διεκδικούμε να βελτιωθεί το πλαίσιο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Αυτό είναι το εργαλείο το μοναδικό το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την κρίση κόστου ζωής. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια για την κοινωνική κατοικία, γιατί δεν υπάρχει πλέον προσιτή στέγη για τους εργαζόμενους, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην επαρχία. Βλέπετε ότι τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί στα έψη. Ένα ζευγάρι με έναν μισθό των 800 ευρώ καθαρά πιστεύετε ότι μπορεί να πληρώνει ενοίκια των 700, των 800 και των 1000 ευρώ, και να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να θέλει και άλλα 500 ευρώ για το σούπερ μάρκετ, και να του έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, και να παθαίνει ο καθένας από εμάς εγκεφαλικό όταν ανοίγει το φάκελο του λογαριασμού. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάποιοι να βλέπουν αύξηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, και βλέπω και διάφορα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων, αλλά ποιων Ελλήνων? Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 ευρώ έως 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν μιλάμε ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολλών, ναι, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής η οποία ασκήθηκε. Ασκήθηκε μια πολιτική για τους λίγους και αυτοί οι λίγοι έχουν δει επαύξηση των καταθέσεων με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι πολλοί όμως έχουν πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα είναι απορία της πολιτικής η οποία ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το μήνυμα πολιτικής πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Και γι' αυτό εμείς ως εργαζόμενοι παλεύουμε και δίνουμε τις δικές μας μάχες για την αλλαγή του μείγματος κυβερνητικής πολιτικής.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχω κάθε φορά με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα. Εσείς από την πλευρά των εργαζόμενων και από τη ΓΕΣΕ αυτή τη στιγμή. Αλλά προσπαθώ πάντα και σαν δημοσιογράφος και σαν πολιτικός επιστήμονας να βλέπω τα πράγματα λίγο όσο μπορώ με ένα τρίτο μάτι, λίγο αποστασιοποιημένα, για να μπορέσω ίσως να βοηθηθώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, κύριε Καραγεωργόπουλε, εγώ επειδή είμαι συνέχεια μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πιάτσα λόγω της δουλειάς, μου λέει γνωστή μου η οποία έχει επιχείρηση και έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό εργαζόμενων, βρεθήκαμε στο μάρκετ και έκανα πλάκα την κυρία εκεί πέρα η οποία ήταν στο ταμείο και λέω, πόρε λένε, λέω, ακριβά το μάρκετ, τέλος πάντων έκανα πλάκα για αυτό το κόστος που είχε. Αλλά λέω, αν σκεφτούμε, λέω, ρίχνω αυτό στο τραπέζι, πριν 10 χρόνια πόσο, κυρία, ήταν, λέω, ο μισθός σας και πόσο είναι σήμερα. Ο, παίρνει το λόγο η τρίτη της παρέας που λέω, η κοινή μας γνωστή που έχει τους εργαζόμενους. Λέει, Στέφανε, εγώ, λέει, πριν 10 χρόνια είχα παράδειγμα 10 δραχμές μισθοδοσία και σήμερα έχει γίνει σχεδόν 20, αυτό με τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων. Εγώ θα το δεχτώ αυτό ως ένα σημείο, έτσι, και για τις εισφορές προφανώς θα εννοούσε η κυρία και για την αύξηση των μισθών η οποία πάνε επί 14. Από την άλλη όμως η αγοραστική δύναμη αυτού του διπλάσιου δεν αντιστοιχεί σε ένα βιωτικό επίπεδο για τον εργαζόμενο που ήταν πριν 10 χρόνια. Άρα ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι κάτι που χαμηλώνει την ποιότητα ζωής και τις δυνατότητες που έχει από αυτό τον μισθό. Αυτό θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, όλοι. Ότι είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής όλο αυτό το πράγμα. Με ποια έννοια? Ότι μέσα από την φιλελεύθερη αυτή τάξη πραγμάτων, όσο και αν θέλουμε να βάλουμε ένα κοινωνικό πρόσημο, γιατί σε αρκετά πράγματα θεωρώ ότι προσπαθεί ίσως και με μια μορφή πολιτικού εξευμενισμού ο Πρωθυπουργός να βάλει κάποιες πινελιές κοινωνικού περιεχόμενου στην πολιτική δράση, όμως δεν με καλύπτει αυτό το παροδικό με τα επιδόματα, γιατί υπάρχει ο αντίλογος ότι δεν ξέρουμε του χρόνου πώς θα είναι τα οικονομικά ώστε να το θέσουμε σε μια διαρκή βάση αυτή την ενίσχυση. Και με λίγα λόγια, με αυτές τις πολιτικές, με αυτού του τύπου της κυβερνήσης, αυτό το πράγμα θα διαιωνίζεται. Ας δούμε όμως σε περίπτωση αλλαγής τι γίνεται. Είχαμε δει και με την αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα τι είχε γίνει στη χώρα μας, που θα μπορούσε να επέλθει μια ευημερία κοινωνική περισσότερη, παρόλους τους χαλεπούς καιρούς που ζήσαμε με τα μνημόνια και με την οικονομική δυσπραγία της Ελλάδας. Έχουμε δει ακόμα και στα πιο σοσιαλίζοντα, να μην πω σοσιαλιστικά, σχήματα κυβερνήσεων στην Ευρώπη να μην μπορέσει να επέλθει αυτό που ιδανικά συζητάμε εμείς οι δύο σήμερα όσον αφορά τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό όλο που ανέφερα?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής, ότι σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε, με τον μισθό και τις αυξήσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στους μισθούς κτλ., θα σας έλεγα το εξής, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι απλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή χορηγήθηκαν αυξήσεις στους μισθούς ότι ταυτόχρονα, ας πούμε, υποχωρούν και οι τιμές των προϊόντων. Οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούλιο θα σας πω ότι ο πληθωρισμός στη χώρα βρισκόταν στο 3,4% πάνω σε τιμές που ήδη είχαν αυξηθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις δόθηκαν στους μισθούς είναι πολύ μικρότερες από την αύξηση του κόστου ζωής. Και δεν μιλάμε τελικά για πραγματικές αυξήσεις, μιλάμε για μείωση της αγοραστικής δύναμης τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο δεν είναι, θα έλεγα, να βλέπει ο εργαζόμενος λίγα περισσότερα ευρώ στη μισθοδοσία του, αλλά να μπορεί με τον μισθό του να αγοράζει περισσότερα και όχι λιγότερα. Δηλαδή, εμείς δεν διεκδικούμε να πάρουμε 50-100% αυξήσεις και ταυτόχρονα όμως τα βασικά είδη της ανάγκης να αυξηθούν, να επαυξηθούν κατά 200%. Γιατί τότε έχει εκμηδενιστεί όποια αύξηση έχουμε πάρει στο μισθό μας. Έχει μειωθεί στην πραγματικότητα η αγοραστική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε πραγματικές αυξήσεις μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις πάνω από τον πληθωρισμό και έναν μόνιμο μηχανισμό προστασίας των μισθών από την ακρίβεια. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το άλλο ότι αναφέρατε που αφορά την εναλλαγή την κυβερνητική από μια κεντροδεξιά, δεξιά, φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση σε σχέση με μια αριστερή κυβέρνηση κτλ. Θα σας πω ότι εμείς ως εργαζόμενοι αυτό το οποίο διεκδικούμε κάθε φορά ανεξαρτήτως ποιο είναι το κυβερνητικό πρόσημο δεν είναι η εναλλαγή των κυβερνήσεων, είναι η εναλλαγή του μείγματος πολιτικής που εφαρμόζουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εμείς δεν έχουμε κομματικές ταυτίσεις, ούτε λειτουργούμε και ως συνδικάτα μεσοπεδοτικές απορρίψεις. Μια κυβέρνηση που μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι θα αλλάξει η ζωή των εργαζομένων. Η διαφορά κρίνεται πάντα, με συγχωρείτε, κρίνεται στην πράξη. Αν θα αποκαταστήσει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αν θα επιστρέψει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, αν θα στηρίξει πραγματικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν θα περιορίσει τα εξαντλητικά ωράρια και αν θα συγκρουστεί με την ακρίβεια, τα ολιγοπόλια, την εργασιακή αυθαιρεσία. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται απλά και μόνο μια αριστερή φρασιολογία, αλλά τελικά με δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Χρειάζονται μετρήσιμα αποτελέσματα στην τσέπη, στον χρόνο εργασίας μας, στην καθημερινότητά μας. Και το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι και για να το κλείνουμε αυτό το θέμα τέλος πάντων των κυβερνητικών εναλλαγών, το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να παραμένει ανεξάρτητο απέναντι σε κάθε κυβέρνηση, είτε πρόκειται για δεξιά κυβέρνηση, είτε για κεντρώα κυβέρνηση, είτε για αριστερή κυβέρνηση, να στηρίζει ό,τι ωφελεί τους εργαζόμενους. Αλλά ταυτόχρονα να συγκρούεται, να συγκρούμαστε στο συνδικαλιστικό κίνημα με οτιδήποτε περιορίζει τα δικαιώματά μας. Γιατί τα εργασιακά δικαιώματα, κύριε Στεφανόπουλε, δεν χαρίζονται από καμία κυβέρνηση. Κατακτώνται και θα έλεγα ότι προστατεύονται μέσα από τη συλλογική μας δράση. Και γι' αυτό εμείς διαρκώς δίνουμε τους δικούς μας αγώνες, γι' αυτό καλούμε και στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ. Γιατί έχει συμβολισμό κάθε χρόνο αυτή η κινητοποίηση. Γιατί κάθε χρόνο η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοινώνουν το πρόγραμμά τους, ανακοινώνουν την επόμενη οικονομική περίοδο, τα μέτρα τα οποία θα πάρουν για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, τις παροχές αν θέλετε, τις οποίες θα δώσουν, που άλλοτε μπορεί προγραμματικά να φαντάζουν ότι είναι πολλές, αλλά τελικά στην τσέπη των ανθρώπων μπαίνουν πολύ λιγότερα ή βγαίνουν κιόλας από την τσέπη των ανθρώπων χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, ούτε ανεβάζουμε ούτε κατεβάζουμε κυβερνήσεις, διεκδικούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι διεκδικήσεις και οι κατακτήσεις, να πω πιο σωστά, γίνονται με πολύ κόπο, υδρότα και σε πολλές περιπτώσεις με αίμα, ευτυχώς όχι στην περίοδό μας, και καταλύονται, κύριε Καραγεωργόπουλε, πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να ανοίξει μύτη. Έχουμε δει να καταλύονται κεκτημένα εργασιακά μέσα σε μια νύχτα, σε ένα απόγευμα, και να μην ανοίγει μύτη για αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και σίγουρα δεν εστιάζει μια συγκεκριμένη πολιτική, όπως είπατε, αλλά μια στάση απέναντι στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε?
2: Είπατε ότι οι εργατικές κατακτήσεις δεν χαρίζονται στην πραγματικότητα και ερδίζονται με αγόρες θυσίες και πολλά μπορούν να χαθούν με μία μόνο νομοθετική ρύθμιση. Εγώ θα λέγω ότι γι' αυτό ακριβώς τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Κάθε δικαίωμα που δεν υπερασπιζόμαστε συλλογικά αργά ή γρήγορα κινδυνεύει να αφαιρεθεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε διαρκώς σε μία εγρήγορση αγωνιστική. Η ιστορία, κύριε Στεφανόπουλε, της εργασίας μας έχει διδάξει ότι χρειάζονται χρόνια για να κατακτήσει ένα δικαίωμα και πολύ ελάχιστος χρόνος, όπως το επισημάνατε κι εσείς, για να το χάσει κανείς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να είναι οργανωμένοι, να είναι μέλη στα συνδικάτα, να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στα συνδικάτα, γιατί μην νομίζετε ότι κάθε διοίκηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι έχει τον παλμό τον απαιτούμενο, τον διεκδικητικό, τον οποίο θα επιθυμούσαν οι εργαζόμενοι, και μέσα από την πίεση των εργαζομένων έρχονται και οι διεκδικήσεις και καθορίζεται και η ένταση της διεκδίκησης κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν οι εργαζόμενοι λένε «έλα μωρέ, τίποτα δεν αλλάζει» και με τα συνδικάτα και τα λοιπά, αλλά δεν συμμετέχουν μέσα σε αυτά, δεν καθορίζουν τη λήψη των αποφάσεων, δεν πιέζουν τη διοίκηση, δεν εναλλάσσουν με την ψήφο τους διοικήσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τότε αυτή η δυναμική που θα έπρεπε να αναπτύξει το συνδικαλιστικό κίνημα βαλτώνει και δεν έρχονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και επαναπαύονται, αν θέλετε, και οι κυβερνήσεις, γιατί δεν έχουν και ένα διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα απέναντί τους. Γι' αυτό το μήνυμα το οποίο προσπαθώ τουλάχιστον εγώ να περάσω από άκρους άκρους όλη τη χώρα είναι ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι ενεργοί, να είναι μέσα στα συνδικάτα, και αν τελικά οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν τους ικανοποιούν στον τρόπο που διεκδικούν, μέσα από την συμμετοχή τους να αλλάζουν, αλλά για να αλλάξει μια ηγεσία θα πρέπει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να είναι ενεργοί και να συμμετέχουν, να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα, για να βλέπουμε και ανθρώπους νέους στο συνδικαλιστικό προσκήνιο.
0: Είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει την εμπειρία σας πάνω στην συνδικαλιστική δράση και είναι πάντοτε πολύ έτσι διευκρινιστική η συζήτησή μας με αφορμή κάποια ορόσημα, με αφορμή συγκεκριμένα τώρα το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τη συνδικαλιστική συνοχή που αναφέρατε και την συμμετοχή των εργαζόμενων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα στατιστικά, τα στοιχεία που έχετε δείχνουν ότι είναι πιο μεγάλη, πιο μεγαλύτερη σε μέγεθος σε μεγάλες εργασιακές σε μεγάλα εργοστάσια, μέσα από μικρές επιχειρήσεις, που διαπιστώνουμε ότι σε συντεκνιακά, όχι με τη στενή έννοια, σε συγκεκριμένους κλάδους, πιο σωστά να το πω, είναι που διαπιστώνουμε να υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη συμμετοχή. Έχετε κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν λίγο φως?
2: Θα σας μιλήσω μέσα από την εμπειρία μου και μέσα από την χαρτογράφηση την οποία κάνουμε καθημερινά μέσα στα συνδικάτα για να μετράμε τη συνδικαλιστική πυκνότητα. Θα σας πω το εξής. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μία αύξηση συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί μπορεί να δείχνει ότι υπάρχει ένα έντονο πλέον ενδιαφέρον των εργαζομένων για συμμετοχή στις διαδικασίες. Όμως, ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις, και εδώ οφείλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αν θα μπορούσε να δώσει κάποιος μια εξήγηση, είναι ότι οι συνδικαλιστές κάνουν πολύ καλή δουλειά όταν πρόκειται για εκλογικές διαδικασίες και για να κινητοποιήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο για να έρθει να ψηφίσει σε εκλογικές διαδικασίες των συνδικάτων για να ανανεώσουν τη θητεία τους, αλλά κάπου χωλαίνει το σύστημα όταν πρόκειται να κινητοποιηθεί ο ίδιος κόσμος, όχι παραπάνω, ο ίδιος κόσμος να κινητοποιηθεί για τη συμμετοχή στις μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στα συλλαλητήρια. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία δουλειά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θα πω ότι τα συνδικάτα δεν έχουν σήμερα τη συμμετοχή που θα έπρεπε. Περίπου ένας στους 8 μισθωτούς περίπου, έτσι, είναι συνδικαλισμένος στη χώρα και η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων παραμένει ακάλυπτη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά είναι και ακάλυπτη συνδικαλιστικά. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε όλη την ευθύνη στους εργαζόμενους. Υπάρχει από τη μία ο φόβος της απόλυσης, υπάρχει επισφάλεια. Έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς συνδικαλιστική παρουσία. Ναι, στα μεγάλα εργοστάσια, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει συνδικαλιστική δράση, γιατί οι εργαζόμενοι είναι μαζεμένοι σε έναν χώρο, οπότε αναμενόμενα θα ζυμωθούν μεταξύ τους και θα δημιουργηθεί σωματείο, θα συμμετάσχουν σε σωματείο, θα συμμετάσχουν διαδικασίες, θα διεκδικήσουν συλλογική σύμβαση εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διάρθρωση, η οικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων στη χώρα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι έως 10 εργαζόμενοι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί συνδικαλιστική οργάνωση και να υπάρχει και συνδικαλιστική παρουσία. Από την άλλη όμως θα έλεγα ότι υπάρχει και απογοήτευση από ένα συνδικαλιστικό κίνημα, και εδώ έρχομαι και κάνω και τη δική μου αυτοκριτική, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική ως συνδικαλιστές και ως συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει απογοήτευση από ένα συνδικαλιστικό κίνημα που πολλές φορές εμφανίζεται απομακρυσμένο από το χώρο εργασίας. Δεν αρκεί, κύριε Στεφανόπουλε, να αναρωτιόμαστε γιατί οι εργαζόμενοι δεν μας ακολουθούν, οφείλουμε όμως να αναρωτηθούμε τι πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να μας εμπιστευτούν ξανά οι εργαζόμενοι. Με παρουσία στους χώρους εργασίας, φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας, με διαφάνεια, με δημοκρατία μέσα στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος και κυρίως με χειροπιαστά αποτελέσματα. Μόνο έτσι θα μας εμπιστευτούν οι εργαζόμενοι. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λένε είναι απλά και μόνο για να κάνουμε φιέστες, να κάνουμε έρευνες, να παρουσιάζουμε μελέτες, να υποδεικνύουμε το πρόβλημα, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το λύσουμε.
0: Νομίζω ότι η συζήτησή μας, επειδή έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει στην σελίδα μας στο www.novaradio.gr, θα είναι διαχρονικά πολύ χρήσιμη. Κάποιος εργαζόμενος ή οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας να βάλει να ακούσει, να ακούσει τις απόψεις, να ακούσει όλα αυτά που σίγουρα αφορούν το περισσότερο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Για ακόμη μια φορά να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα από τη δική μου πλευρά η συζήτησή μας αυτή, κύριε Καραγεωργόπουλε. Να ευχηθώ να είναι μια έτσι σημαντική και δυναμική παρουσία στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ για να δείξει την πραγματική του ανάγκη ο κόσμος της εργασίας, και να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ καλύτερη καλύτερα αποτελέσματα για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους εργαζόμενους. Όλα αυτά που δίκαια ζητάμε και συζητάμε να γίνουν πράξη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι πάντα έτσι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, και επίσης να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων των εργαζομένων για το βήμα το οποίο δίνετε μέσα από την εκπομπή σας να ακουστούν οι θέσεις και οι υπόψεις εκπροσώπων των εργαζομένων.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο έργο και στην προσπάθεια. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Γεωργακόπουλος, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της ΓΕΣΕΕ, κοντά μας.

0: Νόβα 931.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.
7: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό.

0: Αυτός είναι ο μικρός Τιτανικός, αυτός είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα στο Nova.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.

0: νοικοκυριό, στο κάθε σπίτι, στο κάθε εργαζόμενο. Όλα αυτά θα υπάρχουν αναρτημένα και στο www.novaradio.gr. Εμείς προχωράμε, κυρίες και κύριοι, προχωράμε στο τοπικό μας δελτίο αμέσως τώρα, κάνοντας πρώτα μια μικρή στάση. Η στάση μας θα γίνει στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, εδώ στην πόλη της Ξάνθης, όπου το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής που μας περιμένει καθημερινά για να έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε από νωρίς το πρωί φρεσκοστημένους χυμούς, τον αγαπημένο μας καφέ και προτάσεις για πρωινό, και όχι μόνο οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Μια πρόταση δροσιάς και απολαύσεων, μια πρόταση ψυχαγωγίας ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει στο κτήμα, και όλοι να περάσουν ωραία. Καθώς η μέρα προχωρά, η διάρκεια της ημέρας μας φέρνει κοντά στο πλούσιο μενού του, με τοπικά προϊόντα, με εξαιρετικά πιάτα, πεντανόστιμα και πλούσια, και φυσικά το κτήμα παραμένει μια πρώτη επιλογή στην έξοδό μας με την οικογένεια, τους φίλους, ακόμα και για επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κτήμα, γιατί και στο τέλος του καλοκαιριού η δροσιά υπάρχει σε έναν χώρο που φροντίζει να έχουμε την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Το κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: 5η 27 Αυγούστου 2026. Επικαιρότητα για την Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, από το Nova 931. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Στο επίκεντρο η λειτουργία των σχολείων της Ξάνθης, με έντονη συζήτηση να προκαλείται στην περιοχή για το θέμα των σχολικών υποδομών, με ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Παράλληλα, συνεχίζονται καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παρέμβαση Μπουρχάν Μπαράν για τα προξενικά ραντεβού. Ο βουλευτής της Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν ζητά από το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσες λύσεις για τις μεγάλες καθυστερήσεις στα προξενικά ραντεβού. Το θέμα αναδεικνύεται σήμερα στην τοπική επικαιρότητα, με έτοιμα να δοθεί προτεραιότητα στις επίγουσες περιπτώσεις. Οι έμποροι της Ξάνθης ζητούν μέτρα στήριξης. Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας φοροελαφρύνσεις, χαμηλό ενεργειακό κόστος, περιορισμό των τραπεζικών υποχρεώσεων και παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πέντε και πλέον μήνες χωρίς νέο κρούσμα ευλογιάς στην Ξάνθη. Ξάνθη παραμένει χωρίς νέο κρούσμα ευλογιάς εγωβροπάτων για το διάστημα περισσότερο από 5 μηνών. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των περιστατικών στη Ροδόπη και στην περιοχή του Κίρτζαλη στη Βουλγαρία. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης, Δημήτρης Ψεματά, ζητά ουσιαστική δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών. Δωρεάν φρούτα σήμερα στις τρίτερες οικογένειες. Από τις 11 το πρωί σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, ξεκίνησε δωρεάν διανομή ροδάκινων και νεκταρινιών από το Σύλλογο Τριτέχνων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ο Άγιος Τηλιανός. Η διανομή πραγματοποιείται στη νέα αποθήκη του Συλλόγου στη Λαχαναγορά, δίπλα σε γνωστή αλυσίδα μάρκετ, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Αναβαθμίζονται σχολικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Αυδείρων με παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης να βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Δήμο Αυδείρων να επισημαίνει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι εργασίες εντάσσονται στην προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περίοδου. Στα πολιτιστικά νέα και σε εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή ξεκινούν οι γιορτές Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη με διάρκεια μέχρι και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποιούνται 35 χρόνια τώρα οι εκδηλώσεις για τις γιορτές Παλιάς Πόλης, με την επίσημη έναρξη στις 8.30 στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητροπόλεως από το Δήμαρχο Ξάνθη Στράτο Κοντό, ενώ θα ακολουθήσει η συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο εκένωσης της Παλιάς Πόλης σε σχετικό δελτίο που λάβαμε από το Δήμο Ξάνθης. Έθεσε σε εφαρμογή ο Δήμος μας το επικαιρωμένο σχέδιο εκένωσης εν ώψη των γιορτών Παλιάς Πόλης. Οι διαδρομές προβλέπονται σε περιπτώσεις ανάγκης και το σχέδιο είναι διαθέσιμο στους κατοίκους και επισκέπτες, μεταξύ άλλων με QR code στα στέκια των συλλόγων και σε κεντρικά σημεία. Μια πρωτοβουλία που ανεβάζει ένα επίπεδο τη διοργάνωση των γιορτών. Τιμάται ο πολιούχος της Ξάνθης, ο Τίμιος Ιωάννης Πρόδρομος, Παρασκευή αύριο 28 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις για τον Τίμιο Πρόδρομο στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανεγυρινός Εσπερινός, στις 8.30 θα ξεκινήσει η Λιτανία. Το Σάββατο 29 θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 7 έως και τις 10.30. Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση από την Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης στην Κεντρική Πλατεία με τίτλο «Μαζί στον ίδιο ρυθμό». Χθες λοιπόν, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στην Κεντρική Πλατεία συμμετείχαν μουσικοί της Στρατιωτικής Διοίκησης, ενώ ο Γιώργος Καρυπίδης και ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, παρουσία πλήθους κόσμου, έδωσαν το δικό τους παλμό. Στα αστυνομικά νέα, κυρίες και κύριοι, εξιχνιάστηκαν 31 κλοπές στην Ξάνθη. Τρεις συμμεδαποί συνελήφθησαν στις 24 Αυγούστου σε οικισμό της Ξάνθης. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να συμμετέχουν σε αντίστοιχο αριθμό κλοπών από τις 6 Ιουλίου έως και στις 23 Αυγούστου. 24 καταστήματα και επιχειρήσεις, 2 σπίτια, 5 αρπαγές αλυσίδων από γυναίκες. Συνέχεια στα αστυνομικά νέα, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πόλη, αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης θα ισχύσουν αύριο Παρασκευή 28 λόγω της Λιτανίας του Τιμίου Προδρόμου. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 6 μέχρι και τις 10 το βράδυ, ενώ η στάθμευση θα απαγορευτεί από τις 5 έως και στις 10 στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες. Προσοχή στους κυνηγούς για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ξάνθης απευθύνει έκκληση για σημαντική αυξημένη προσοχή στους κυνηγούς, καθώς ξεκινάει η νέα κυνηγετική περίοδος, υπενθυμίζοντας ότι τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις είναι επιβεβλημένα. Είμαστε 2 λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 12. Με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώνουμε το τοπικό μας δελτίο. Αυξημένη προσοχή λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες παραμένουν βασικό χαρακτηριστικό του καιρού. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Ξάνθης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνιστούν προσοχή τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, ενώ παράλληλα παραμένει αυξημένη ανάγκη πρόληψη πυρκαγιών στο ύπαιθρο. 4 έως 5 τα μποφόρ τοπική η ένταση των ανέμων, ενώ οι θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών το μεσημέρι και το απόγευμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας για την περιοχή της Ξάνθης. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι έτοιμη να έρθει. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και εσείς να μείνετε εδώ στην ενημερωτική παρέα του Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar Westside.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Nova 931.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η καλύτερη παρέα και πιο δυνατή ενημέρωση και φυσικά όλα τα νέα της ημέρας στο Nova 931. Είναι 5η 27 Αυγούστου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας από την Ξάνθη φυσικά και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά www.novaradio.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό. Σαφέστατα έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη μας. Ποια είναι τα νέα που πρέπει να γνωρίσετε. Θα τα μάθετε όλα πρώτοι εδώ στο Nova 931. Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά επικαιρότητα σε τίτλους. Και αμέσως μετά ένα-ένα τα θέματα τις ημέρες που θα δούμε παρέα.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Nova 31 και πάμε να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Φλόρινα και Κοζάνη. Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του θα είναι η Φλόρινα, όπου αύριο το πρωί θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods. Έτσι λοιπόν, στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινα, στη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό, αλλά και την επιχείρηση τροχομικών προϊόντων. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μάθετε όλα πρώτοι. Στην Κέρκυρα, συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Γκίκα. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αλλά και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και βουλευτής Κέρκυρας κύριο Στέφανος Γκίκας. Με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και τις εκκρεμότητες που παραμένουν στο νησί. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στην ολομέλεια του νομοσχέδιου του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Συζητείτε αλλά και ψηφίζετε σήμερα στην ολομέλεια του νομοσχέδιου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους αλλά και επιχειρήσεις διερεύνηση των επιλογών συμπληρωματικής ταξιοδοτικής αποταμίευσης. Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε πως σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, η διασφάλιση αυξημένου επίπεδου προστασίας των ασφαλισμένων, όπως επίσης και η διαμόρφωση ισότιμων όρων λειτουργίας μεταξύ των παρόχων, ώστε να διευκολύνονται η κινητικότητα των εργαζομένων.

0: Νόβα 1931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, ημέρα 5, 27 Αυγούστου, πετρέλαιο, νέα πτώση των τιμών, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Πτωτικά κινούνται για ακόμα μία συνεδρίαση διεθνής τιμές του πετρελαίου, διευρύνοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν κατά 60 cents και από ό,τι φαίνεται αυτό έχει πάρει τεράστια εξέλιξη. Την ίδια ώρα η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Internet σημειώνει επίσης απόλυση 0,7% ή 56 cents, διαμορφούμενη φυσικά στα 81,67 δολάρια το βαρέλι. Η νέα υποχώρηση των τιμών συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να συμβάλλουν στην επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου για όλες τις επιχειρήσεις, περίοδος ανοχής αλλά και τα πρόστιμα. Πάμε να τα μάθουμε αμέσως τώρα. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με θυμίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΑΔΕ. Με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και του διοικητή της ΑΔΕ έχει καθοριστεί η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα. Συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους ως και 1 εκατομμυρίου ευρώ. Βάσει της υποβληθήσας δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023.
5: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

0: 27 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, πρωινό Τρίτης, 27 Αυγούστου, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νέα περίπτωση άφιξη μεταναστών καταγράφτηκε στην Ιερά Πέτρα το πρωί της Πέμπτης σήμερα και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Λέσβος, στην οποία απεβαίνουν περίπου 40 έως 50 άτομα, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή με σκάφος του λιμενικού να έχει ήδη στοχεύσει στο σημείο για την επιχείρηση εκτοπισμού και περισυλλογής. Μέχρι αυτή την ώρα, ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί ο ακριβώς αριθμός των μεταναστών που βρίσκεται στη Λέμβο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πλήρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους. Αναμένεται μάλιστα να μεταφερθούν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πυρκαγιά σε δασική επέκταση στο Χρώμιο στα Γρεβενά. Πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 νωρίτερα στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, με 6 οχήματα καθώς και από αέρος ένα ελικόπτερο. Για την συνδρομή του έργου του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου αλλά και υδροφόρες. Τη διαρεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε τον ακριτήριο κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εκπρισμού Κοζάνης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
14: Πολιτική.
13: Κοινωνία.
14: Κοινωνία.
13: Πολιτισμός.
14: Πολιτισμός.
13: Αθλητισμός.
14: Αθλητισμός.
13: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου, άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καθυστέρηση στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα της Hellenic Train. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Παράσταση ατόμου σημειώθηκε το πρωί νωρίτερα σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στη Λάρισα από την αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που είχε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ενώ για καθυστερήσεις αλλά και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα κάνει λόγο η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζεται η έξαρση, 75 νέα κρούσματα και 9 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί 157. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών.
2: Nova 931.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Νόβα 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε μαζί, συνεχίζουμε παρέα. Πάμε να δούμε συντάξεις. Ποιοι κερδίζουν από τις νέες αυξήσεις αλλά και τις ενισχύσεις, όλα όσα αλλάζουν το επόμενο διάστημα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να δούμε πως σημαντικές αλλαγές αλλά και οικονομικές ενισχύσεις για συνταξιούχους, εργαζόμενους αλλά και οικογένειες που βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Για τους συνταξιούχους συγκεκριμένα, η έκτακτη ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αναμένεται να αυξηθεί από 300 ευρώ, που είναι σήμερα στα 400 έως 446 ευρώ. Σύμφωνα με το εργατολόγο, μάλιστα, την κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, η ενίσχυση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας. Εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόμενο διερεύνησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Αυξήσεις λοιπόν στις συντάξεις και εμείς συνεχίζουμε παρέα στο Νόβα 931. Αυστηρά πρόστιμα αλλά και εντατική έλεγχη για καταπάτηση του αιγιαλού. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου για την προστασία του αιγιαλού αλλά και της παραλίας από αυθαίρετες καταρρύψεις αλλά και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες προχώρησαν σε νέα σειρά διοικητικών μέτρων αλλά και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νομιμού πλαισίου, ενδεικτικά αναφέροντα σε εξής περιπτώσεις. Στη Ρόδο, η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσου επέβαλε διαταγή σφράγισης και προστίμου 175.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Ναι, λοιπόν, κατόπιν της διενέργειας των 2 επιτόπιων αυτοψιών, νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες, η υπηρεσία εξέδωσε τις εκθέσεις αυτοψίας πορίσματος και επέβαλε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα της πράξης άμεση απομάκρυνση και διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 37.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο

30.000 ευρώ και πράξη άμεση διοικητικής απομάκρυνσης. Στη Σκιάθο, στην Κέρκυρα, αντίστοιχες παραβάσεις σύμφωνα με τις υπουργικές εξελίξεις αλλά και τις ανακοινώσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Για την ώρα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ακούγοντας ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια που θα μας γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω εδώ στο Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
20: Nova 931.

0: ξεχωριστά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931, συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, σε δεύτερη ώρα εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί λοιπόν βλέπουμε τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Απολαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα και την εβδομάδα που διανύουμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 27 το Αυγούστου. Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας καθημερινά 12 με 2 στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα εδώ στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παρέμβαση Μπαράν Μπουρχάν για τις καθυστερήσεις στα προξενικά ραντεβού. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ζητάμε σε εξυπηρέτηση σε επίγουσες προξενικές υποθέσεις. Το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εξασφάλιση ραντεβού στις ελληνικές προξενικές αρχές φαίνει στη Βουλή ο βουλευτής Μπουρχάν Μπαράν. Έτσι λοιπόν, με ερώτησή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών Γεώργιο Γεραπετριετή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, η εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτερικό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών αλλά και των αποδημών. Έτσι λοιπόν, οι οποίοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις απευθύνονται στα προξενία για υποθέσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση από τα ελληνικά προξενία δεν είναι καινούριο. Η αλήθεια είναι, ήδη από το 2019 είχαν καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση επισημένοντας τα προβλήματα αλλά και τις καθυστερήσεις που αντιμετώπιζαν οι πολίτες στην προσπάθειά τους να εξυπηρετηθούν από τις προξενικές αρχές. Έκτοτε, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει στον εξυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών αλλά και στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και η πλατφόρμα ή προξενείο, με στόχο την απλούστερη αλλά και επιτάχυνση των διαδικασιών. Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις για την εξασφάλιση διαθέσιμου ραντεβού. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε την παρέμβαση του κύριου Μπαράν Μπουρχάν για τις καθυστερήσεις στο προξενείο αλλά και στα ραντεβού, στα προξενικά ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Η παρέα μεγαλώνει συνεχώς, ο ήλιος λάμπει, η θάλασσα σε καλή και το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου σε περιμένει να απολαύσει το καφέ σου, το κοκτέιλ σου, την καλή παρέα και φυσικά τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Καλοκαιρινή στιγμή, έτσι ζούμε το καλοκαιράκι όμορφα, έτσι απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα για λίγο ακόμη. Φορέστε το χαμόγελό σας, πάρτε την παρέα σας και ελάτε να περάσουμε όμορφα στο Beach Bar White.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
3: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο λειτουργία των σχολείων της Ξάνθης, έντονη συζήτηση προκαλεί στην περιοχή το θέμα των σχολικών υποδομών με ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο 2ο και 3ο γυμνάσιο Ξάνθης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι έμποροι της Θράκης ζητούν μέτρα στήριξης. Η Ομοσπονδία Εμπορίου αλλά και Επιχειρηματικότητα Θράκης απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς. Ζητά φοροελαφρύνσεις, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, περιορισμό των τραπεζικών χρεώσεων και παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα κοινωνικά αλλά και οικονομικά θέματα της ημέρας, 5 και πλέον μήνες χωρίς νέο κρούσμα ευλογιά στην Ξάνθη. Η Ξάνθη παραμένει χωρίς νέο κρούσμα ευλογιά οικοπροβάτων για περισσότερο από 5 μήνες. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των περιστατικών στην Ροδόπη αλλά και στην περιοχή του Κυρτζάλη στη Βουλγαρία. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης, Δημήτρης Ψεματάς, ζητά ουσιαστική δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών. Δωρεάν φρούτα σήμερα για τρίτεκνες οικογένειες. Στις 11 η ώρα το πρωί σήμερα ξεκίνησε 5η 27 Αυγούστου η δωρεά διανομή ροδακινών αλλά και νεκταρινιών από τον Σύλλογο Τριτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ο Άγιος Τηλιανός. Η διανομή μάλιστα πραγματοποιείται στη νέα αποθήκη του Συλλόγου στη Λαχανοαγορά δίπλα στο ΑΒ Βασιλόπουλος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναβαθμίζονται σχολικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Αυδείρων. Παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Δήμο Αυδείρων να επισημαίνει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι εργασίες εντάσσονται στην προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περίοδου.

0: Η ζωή μου μάθε κάτι. Να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, πάμε να μάθουμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Εύρος, κυβερνητική απόβαση στο νομό πριν την ΔΕΘ. Πυκνώνει η κυβερνητική παρουσία στον Εύρο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα μάλιστα με το τοπικό τύπο, υπουργοί μεταξύ των οποίων ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σταύρος Παπασταύρου αλλά και η Σοφία Βολουδάκη προγραμματίζουν επισκέψεις στο νομό. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ανάπτυξη, υγεία, ασφάλεια αλλά και υποδομές. Εύρος, ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εξόρυξη χρυσού. Ομόφωνη ήταν η αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προοπτική εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Ροζίνο, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορο. Η απόφαση έρχεται μετά τις αντιδράσεις φορεών της Θράκης που θέτουν ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας στην περιοχή. Στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, πρόβλημα με το πρόγραμμα μετεγκατάσταση οικογενειών. Σοβαρό ζήτημα καταγράφεται στη Δράμα σχετικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα μετεγκατάσταση οικογενειών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα. Παρά την επίσημη επέκταση του προγράμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ενδιαφερόμενοι καταγγέλνουν ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμφανίζεται μόνο ο Εύρος ως διαθέσιμη περιοχή επιλογής. Ροδόπη δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Πάτερμα. Ιατρικό κλιμάκιο της 29ης Ταξιαρχίας βρίσκεται σήμερα στο Πάτερμα του Δήμου Αριανών, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ΔΣ και στη συνεργασία με το Δήμο Αριανών, δίνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε ένα απομακρυσμένο οικισμό της ορεινής Ροδόπης. Ξάνθη, 5 μήνες χωρίς νεοκρούς με ευλογιάς, αλλά ο φόβος παραμένει. Χωρίς νεοκρούς με ευλογιάς υγειοπροβάτων, εδώ και περισσότερους από 5 μήνες, παραμένει η Ξάνθη. Ο πρόεδρος, ωστόσο, του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης, κ. Ψέματάς, επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι παραγωγοί δεν εφησυχάζουν, καθώς περιστατικά καταγράφονται στη Ροδόπη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Κίρτσαλη στη Βουλγαρία. Καβάλα καθυστερεί στην Εγνατία αλλά και στο τούνελ της Εξοχής. Παρέμβαση για τα συνεχιζόμενα κυκλοφοριακά μέτρα στο τούνελ της Εξοχής έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Με επιστολή προς την Εγνατία Οδό αλλά και την Εγνατία Οδό ζητά ενημέρωση για τον παρατεταμένο αποκλεισμό Λωρίδας που προκαλεί ουσιαστικά καθυστερήσεις ενώ θέτηκε ζήτημα διοδίων στη Μουσταίνη όσο διαρκούν τα έργα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και το τρέχον ημίωρο της εκπομπής, 27 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, μουσική ανάσα, απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και Nova Μαγκαζίνο στις 2 ακριβώς. Παρέα με το Beach Bar White από το πρώτο πρωινό μπάνιο μέχρι και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου είναι σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν απολαμβάνουμε καθημερινά τον ήλιο και τη θάλασσα, καφέδες, δροσερά κοκτέιλ, μουσική και ατελείωτες βουτιές. Beach Bar White, εκεί που κάθε μέρα μυρίζει καλοκαίρι.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Γλυκό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης καθημερινά μαζί και συνεχίζουμε παρέα με τα νέα της ημέρας. Περιφερειακή επικαιρότητα, πάμε στην Οριστιάδα, απόψε η 8η Λευκή Νύχτα. Η Οριστιάδα κινείται σε ρυθμούς Λευκής Νύχτας, η 8η διοργάνωση πραγματοποιείται σήμερα 5η 27 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Οριστιάδας και Περιφέρειας. Η αγορά της πόλης συμμετέχει με καταστήματα αλλά και δράσεις και σε μια προσπάθεια τόνωσης της τοπικής εμπορικής κίνησης στο τέλος του καλοκαιριού. Στην Καβάλα, διαδοχές επισκέψεις υπουργών εν ώψη ΔΕΘ πυκνώνει το κυβερνητικό πρόγραμμα στην Καβάλα. Βέβαια, θεωρείται η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη την επόμενη εβδομάδα με σταθμό στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων αλλά και στο έργο του οικοπαίδου Κρέη. Παράλληλα, εξετάζεται επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στις 2 με 3 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα, 180 αιτήματα για παράλληλη στήριξη σχολεία. Στα 180 έχουν φτάσει τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη μαθητών στη Δράμα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα περισσότερα αφορούν νηπιαγωγεία και δημοτικά άτοκα. Το Σιδράμα βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για την αξιοποίηση αλλά και την κάλυψη των αναγκών πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στον Εύρο, δύο συλλήψεις για απάτες σε Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη ως μέλη σχήματος που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπάλληλο της ΔΕΗ αλλά και λογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν στις 21 και 25 Αυγούστου να αποσπάσουν από τέσσερις γυναίκες στην Αλεξανδρούπολη και την Οριστιάδα χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμολφή. Ροδόπη, νέα στοιχεία για γενοκτονία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της γενοκτονίας στη Ροδόπη. Η 44χρονη είχε καταγγείλει εξαντλημένα τον εν διαστάσει σύζυγό της, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα είχε ζητήσει διαζύγιο μία ημέρα πριν από τη δολοφονία της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Καιρός για σήμερα, φίλες και φίλοι, 5η 27 Αυγούστου, νέο κύμα ζέστης με λίβα από τη Βόρεια Αφρική. Πάμε να δούμε όμως και πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία. Πάμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσει την Ελλάδα από την Κυριακή και για 4-6 ημέρες. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Η συνδυασμένη επίδραση της ζέστης και των ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών σε δασικές αλλά και αγροτικές περιοχές. Οι πολίτες αλλά και αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας αλλά και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει σταθερό με κυριαρχία των μελτεμιών και υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Λίγο πιο συγκεκριμένα όμως, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Βλέποντας τον δορυφορικό μας χάρτη. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, Καβάλα Θάσο 33, Κομωτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη 32 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάντες 32 και 33 αντίστοιχα. Στο νησάκι της Αμοθράκης 30 βαθμοί, Παρανέστη Δράμα 33. Και έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμείου. Πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού εδώ που απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με δροστήφους καφέδες, ανζωγωτικούς χυμούς και νόστιμες προτάσεις. Αξέχαστες καλοκαιρινές απολαύσεις με χαλάρωση και κολύμπη στην μοναδική παραλία. Φυσικά στην παραλία Ερασμείου, απόλυτος προορισμός του καλοκαιριού στο Beach Bar White.

Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 2, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης και ακόμα ένα Nova Μαγκαζίνο μόλις έχει φτάσει στο τέλος. Το ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Ακολουθεί σύνδεση με Sky. Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας και από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη. Στραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
18: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την... και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομαρχίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
18: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
17: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
18: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
18: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
20: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Άρα
14: Αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε, Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγκαίνια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται το 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια πρώτη, μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
18: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε τον Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
20: Πράγματι, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
18: Τώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
21: Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
22: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
21: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
18: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου, Άντζη.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων, αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
18: Το απόγευμα, ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
23: Ακριβώς.
18: Τα χρέη προς τις τράπεζες.
23: Μάλιστα. Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες, αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης, εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαολίδης.
0: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
1: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας, κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έγνωσε τις συνταξιούχες χειρίας.
2: 8 χρόνια από την έξοδα από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
18: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
3: Γεια σας, Σπύρο.
18: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
3: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες στις οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται.
18: Τα τεκμήρια τελείως.
3: Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότηση, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη. Από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα και θα λέει, το αλλάξουν.
18: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας, που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου?
3: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
18: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο?
3: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
18: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
3: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν, θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό, και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
18: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
3: Ναι.
18: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
3: Ναι, και τα λέμε.
18: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βενζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το οχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις, τώρα ακόμα καύσωνα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα, αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε.
3: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
18: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
3: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε ήδη.
18: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιούσης?
4: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
18: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
3: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες δεν το παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, να επιβαρυθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
18: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζαντάκη, τον επικεφαλής της Motorola, τον ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικός στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών, όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή. Στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10 να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
18: Σύμφωνοι,
3: με
18: αλλά
3: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
18: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
3: Σωστά.
18: Με αυτές τις τιμές θα πάμε, είναι αυτό λογικό, είναι αυτό, δηλαδή υπάρχει λύση?
3: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας τότε, Υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους. Γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ. Και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές, το πιθανότερο είναι, και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
18: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
3: πριν τη Δευτέρα. Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
18: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
3: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι...
18: Έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών, έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις...
3: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σημαντικό όφελος. Όποιος το κάνει. Ναι. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυμεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν, αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνει τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός, μας αρέσει εδώ και δημοσιογραφικά να τον λέμε, δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές είναι αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
18: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
3: Σου λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα. Λέω ότι το κατανέμουν. Κάνουν κατανομή.
18: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέρη της 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως, λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μηνός μένει ρέστος.
3: Ακριβώς.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
14: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
18: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
21: Sky 100,3.
22: Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με υποχρέωση Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποσυντικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα.
23: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
22: Σωστό.
23: Παρότι είναι μια κίνηση καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το πως το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι...
22: Ναι, ναι, το έκανε για μένα.
23: Το έκανε για μένα.
22: Όχι. Είναι ξεκάθαρο και χρονικά να το δούμε. Η Ελλάδα είναι τους Patriot, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μετακινήθηκαν οι Patriot.
23: Ναι, ναι, ναι. Απλά τώρα το πουλάει ότι εγώ, ναι, με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Καλά. Αυτό θέλει να πουλήσει. Εντάξει. Η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
22: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
23: Και Ισραηλινά.
22: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ. Δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτός είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
23: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός, η Meridiam, που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει, ναι, τις χώρες της περιοχής, ναι, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
22: Νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
23: Βάσει των δεδομένων. Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
0: Το οποίο τώρα μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω. Το παντελώ,
23: οπότε θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής για να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκία τι άδεια θα δώσει για όλο το καλώδιο, για όλη την περιοχή. Η Ελλάδα τι άδεια θα δώσει. Το παράδειγμα, εγώ επέμενα για αυτό το λόγο και χθες, και δεν το λέω εγώ, εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο το καλώδιου Blue Raman που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
23: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
23: Είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, μάλιστα ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκδώσει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
23: Ακούσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
4: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας. Πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα, εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο, ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
23: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις αποφάσεις που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
21: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις, είναι 7 οργανώσεις, ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα, ξεκίνησα μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί για να επηρεάσουν και αυτή το Κογκρέσο. Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν την πλειοψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν την πλειοψηφία.
23: Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μια περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών ντρόουν. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επενδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Η ελληνική Patriot, να θυμίσουμε, ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
23: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά, νομίζω, μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook, θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
3: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
23: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
23: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta, του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
3: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε και εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
23: Σωστά.
3: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση, και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα like έχουν κάνει.
23: Και
3: με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις. Και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνεται δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή κηδεμόνες.
23: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Σωστά.
23: Εκεί μπαίνει τελεία.
3: Σωστά.
23: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
3: Για Ευρώπη έχουμε
23: μια
3: ενημέρωση.
23: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
3: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
23: Ναι.
3: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta. και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και μάλιστα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να έρθει, μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρυβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία, Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σπίρω ένα άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών που είναι οι ψεκασμοί. Εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράση, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
23: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα Πολυχρόνη, είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα, από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες, μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και εσύ, μία γυναικοκτονία, ακόμη μία δολοφονία, ακόμη μία μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου που ζει συγκεκριμένη περίπτωση, που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονείται η μητέρα του μπροστά στα μάτια της, και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό. Νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ, στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος, καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο, έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον της εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντες στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην τραχηλική χώρα στο λαιμό. Προκάλεσε εσωτερική ζωή της έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην τραχηλική χώρα στο λαιμό.

0: την εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Ο άντρας από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική. Όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
1: Έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από το βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη. Όχι μόνο δεν αποτελεί
1: Ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
2: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση δεν σε κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
1: Άρα,
2: Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2030. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

0: εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
2: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση του...
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Ξεκινάει στις 6.
1: Στις 6. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
2: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8, ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία, στην ρεβάνς του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Phase του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα, θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
5: Είπα για το, είπα τον Όφη, γιατί νόμιζα ότι, δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, αλλά Παρασκευή δεν έχει.
2: Όχι, όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Έλα, στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσεκά.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
11: Νόβα 9.31.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
17: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
19: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
21: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
22: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
23: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
23: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
22: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
22: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
23: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
22: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
24: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
25: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
24: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
25: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
3: Μοίρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9.31.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
8: Με την υποστήριξη του Nova 931.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ήταν...

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
16: Νόβα 931.
17: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
18: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
18: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
17: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
17: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
18: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
17: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Περιδούλα Ήρδα Σπανέα σε λίγο, διότι ταξιδεύει με προορισμό την Άνδρο. Μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε με τα ωραία και ενδιαφέροντα. Κράμερ εναντίον Κράμερ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Ελλάς με θέμα την κυρία Κρήτα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε ρεπορτάζ. Τα εγγένεια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά έγιναν τον Πρωθυπουργό και οι Θεσσαλονίκοι μπορούν να αποκτήσουν και μια άλλη γραμμή. Άντε με το καλό να φτάσουν. Να φτάσει η σύνδεση μέχρι και το αεροδρόμιο, διότι συνήθως η λογική είναι ότι το μετρό της πόλης πρέπει να συνδέεται με το αεροδρόμιο της. Έχουμε και υψηλές αφίξεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Θα μας τα πει όλα σε λίγο η Σπυριδούλα Σπανέα. Και βεβαίως έντονο πολιτικό παρασκήνιο και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και επίσης πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των μέσων ενημέρωση, εκεί όπου στον Αθήνα 9.84 το πρωί δηλώθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Υπήρξε μια βλάβη στον μετασχηματιστή, σε έναν από τους μετασχηματιστές του σταθμού, που προκάλεσε μια πυρκαγιά. Με την άμεση παρέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά έσβησε σε ελάχιστο χρόνο, αλλά δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων, διότι προημερών είχε σταματήσει εξαιτίας άλλου τεχνικού προβλήματος να μεταδίδει ζωντανό πρόγραμμα για 36 ώρες. Δηλαδή, επί τρεις μέρες δεν μετέδιδε κανένα πρόγραμμα. Τι συμβαίνει στον Αθήνα 984, στο σταθμό του Δήμου Αθηναίων? Τα μηχανήματά του είναι πάρα πολύ παλιά. Αγοράστηκαν κατά τη μετακόμιση του σταθμού από τη Λιωσίων στον Γκάζι. Πρέπει να ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Λου Αβραμόπουλος. Δεν το θυμάμαι καν. Είναι πολύ παλιά τα μηχανήματα και ο σταθμός εκπέμπει χάρη σε πατέντες, λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή, συνδέεις παλιά μηχανήματα τα οποία πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες με τη ζέστη και όλα τα συναφή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Περιμένουν τις απαντήσεις εκεί στον Αθήνα 98 από το Δήμο Αθηναίων. Και να δούμε πόσο ο Αθήνα 984 έφτασε σε αυτό το σημείο. Ξεκινάνε τα προγράμματα της τηλεόρασης, μπαίνουν και οι υπόλοιπες εκπομπές από την Δευτέρα, ενημερωτικές, ψαγωγικές και σε λίγο οι σειρές. Είναι μια κρίσιμη χρονιά για τηλεόραση. Γιατί? διότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο για τη δημιουργία της πλατφόρμας. Σημείο αναφοράς είναι η πλατφόρμα Antenna Plus. Εκεί συμπράττουν όμιλος Antenna, η Alter Ego Media και όμιλος Βαρδινογιάννη. Τρεις παίκτες, πέντε τηλεοπτικοί σταθμοί Alpha Star, Mega Antenna, Μακεδονία TV. Οι σταθμοί αυτοί συγκροτούν το 70% του κλάδου της τηλεόρασης, διαφημιστικά έσοδα κτλ. Το σχέδιο λοιπόν είναι η μετάβαση από την ελεύθερη τηλεόραση στην πλατφόρμα, αλλά και ο έλεγχος του κόστους. Εκεί εντάσσονται και οι τηλεοπτικές και οι αθλητικές μετάδοσεις και τα υπόλοιπα. Ο στόχος είναι, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ανταγωνισμού η σύμπραξη των τριών, να αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη σεζόν. Αλλά πάρα πολλά πράγματα γίνονται ήδη φέτος. Ήδη, δηλαδή, για να μετακινηθεί ένας δημοσιογράφος ή πρόσωπο από το χώρο της ψαγωγίας, μια παρουσιάστρια, ένας παρουσιαστής σε άλλο σταθμό, χρειάζεται και η έγκριση των δύο τηλεοπτικών καναλιών. Δηλαδή, και εκείνου που φεύγει και εκείνου που θα υποδεχθεί. Μόνο με συμφωνία μπορεί να μετακινηθεί ένας εργαζόμενος που θα έχει μια πρόταση από άλλη επιχείρηση. Καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται μια πλατφόρμα. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα το δούμε. Έχει πολύ δρόμο, γι' αυτό λέμε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να μαθαίνετε αυτές τις πληροφορίες. Είναι τα στιγμιότυπα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν έναν χιτήρι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι δίπλα στον πρόεδρο, θα έχει ένα ρόλο. Όχι εκπροσώπου τύπου, αλλά συντονιστή. Θα είναι για την ακρίβεια ο ένας, θα πρέπει να βρεθεί, αναζητούν έναν σοφό άνθρωπο, ο οποίος θα στέκεται δίπλα στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, και θα μιλάει τόσο όσο χρειάζεται για να δίνει εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει με ένα μοντέλο πολλών εκπροσώπων τύπου. Οι περισσότεροι χάθηκαν στην πορεία. Υπάρχει τώρα ένα κεντρικό πρόσωπο, αναζητείται ένα δεύτερο και περιμένουμε αγωνία τις δημοσκοπήσεις. Εκεί διαφαίνεται θα είναι πτωτική ιστορία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε με τα δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Και επίσης με τις δημοσκοπήσεις θα θέσει θέμα και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια των εκλογών. Συγγνώμη, των εκλογών, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το 1999 μας επιβεβαιώνουν οι ακροατές μας, άλλαξαν τα μηχανήματα επί Δημητρίου Αβραμόπουλου. Τα μηχανήματα του 1994 έχουμε 2026, πριν 27 χρόνια. Να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενότητα των πολιτικών από την πλευρά της αριστεράς. Έχουμε την υπόθεση Κράμερ εναντίον Κράμερ. Έχετε δει την ταινία με τον Ντάστι Χόφμαν, την έχετε δει. Συγκλονιστική ταινία, δραματική. Είναι ένας πατέρας, ο οποίος είναι workaholic. Δεν ασχολείται με το σπίτι του, έχει πετύχει μια ωραία συμφωνία. Επιστρέφει ένα βράδυ εκεί και η σύζυγος έχει φύγει. Και μεγαλώνει το παιδί μόνος του. 9 μήνες μετά έρχεται η σύζυγος και λέει: θέλω πίσω το παιδί, τα θέλω πίσω όλο. Και φτάνουν σε μια εξαντλητική δίκη. Γιατί το λέμε αυτό τώρα, αυτός ο πρόλογος ταινίας Κράμερ αντίον Κράμερ, που είναι πάρα πολύ ωραία. Διότι έχουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Παπά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς ήταν διευθύντης του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζητάει ο Νίκος Παπάς? Να έχει καλέσει, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενα Σακαρίτα για τη θέση της Αντιπρόεδρου της Βουλής. Ο κ. Παπάς χαρακτήρισε τις απόφασεις της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υποψηφιότητα θεσμική διολίσθηση, ενώ απίφθινε έκκληση προς όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να την υπερψηφίσουν. Όμως το σημείο κλειδί είναι ότι για πρώτη φορά εκτοξεύονται βέλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Ελλάς. Και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπάς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Αξιολογήστε και αυτό, ολόφρεσκο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, 5 και 14 πρώτα λεπτά, να συναντήσουμε την συνάδελφο Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, η οποία είναι μαζί μας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά σήμερα, γιατί έχει λόγο σοβαρό, δημοσιογραφικό, ταξιδεύει, είναι εμπλό για να προσεγγίσει σε λίγη ώρα το λιμάνι της Άνδρου και έχει πλήθος πληροφοριών. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως το είπες, Βασίλη, είναι. Βρίσκομαι λίγο πριν από το Γαύριο. Περάσαμε πριν από ελάχιστα λεπτά το στενό του Καθηρέα, Κάβο Ντόρο, και με τις ελάχιστες ιστιοπλοϊκές γνώσεις που έχω, ίσως να έχουμε πάνω από 5 μποφόρ. Να θυμίσουμε ότι το στενό του Καθηρέα είναι από τα πιο επικίνδυνα περάσματα στο Αιγαίο. Σε άκουσα που έλεγες για Τηλέμαχο Σιτήρη. Το ξέρεις ότι ο Τηλέμαχος Σιτήρης γράφει και ποίηματα και ελπίζω στην Ελλάς να μην αναζητούν ένα ποιητή για να αντικαταστήσει τον παπά που έγραφε τη μάση για τις δρακογενιές.
21: Ναι, τον πατέρα Στέλιο Παπά, ναι.
0: Τον πατέρα Στέλιο Παπά. Λοιπόν, τι είχαμε στα Θεσσαλονίκη όμως σήμερα?
21: Εγγένεια, κορδέλες.
0: Εγγένεια. Πριν από 21 μήνες η φράση «Μετρό Θεσσαλονίκης» τι αποτελούσε? Το πιο σύντομο ανέκδοτο.
21: Εντάξει, είχε μπει στις ράγες το έργο, αλλά δεν το πίστευαν πάρα πολύ, είναι αλήθεια ότι θα γίνει, γιατί πόσες φορές είχε εξαγγελθεί και πόσες φορές είχε ακυρωθεί.
0: Πλήθος υπουργών στα εγγένεια, κουραστήκαμε να μετράμε υπουργούς και υφυπουργούς. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει στο στόχαστρό της το βορειοελληνικό τόξο, δηλαδή Μακεδονία μέχρι και Εύρο. Εκεί από ό,τι φαίνεται πονάει η κυβέρνηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε ότι στην Άρτα Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποια ονόματα, αλλά υπάρχουν και πολλά σενάρια. Από υπουργούς έως στρατηγούς έχουν αυτά τα σενάρια. Από Νίκο Ταχιάου, ο οποίος μίλησε σήμερα, μέχρι Φράγκο Φραγκούλη. Τον θυμάστε το Φράγκο Φραγκούλη?
21: Ο στρατηγός. Φράγκος Φραγκούλης. Τον οποίο το θέλει και άλλο κόμμα, αν γίνει, το Αντώνη Σαμαρά. Είναι
0: περιζήτητο στρατηγός.
21: Μήλων της Έρηδος, όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα, με στρατηγικούς όρους.
0: Εξάλλου, και τα δύο κόμματα στοχεύουν, να το πούμε κομψά, στους πατριώτες.
21: Ναι.
0: Γιατί
21: και εμείς είμαστε πατριώτες, αλλά αυτός είναι ένας πολιτικός χώρος λίγο ανεξήγητος. Γιατί είπαν ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. Είναι ανιστόρητος και είναι λίγο και έχει στοιχεία εμφυλίου. Αλλά πάμε παρακάτω στο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, Άρτα Θεσσαλονίκης, ακούγεται και το όνομα της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούγεται και για το Επικρατείας. Επίσης, εκεί ακούγεται και του Μαργαρίτη Σκηνά. Και για το Επικρατείας, αλλά και για την Άρτα Θεσσαλονίκη. Στη Β' Θεσσαλονίκη, υποψήφοι σίγουρα θα είναι οι σημερινοί βουλευτές Πάνης Παπάς και Δημήτρης Βαρζόπουλος. Αλλά ακούμε πολύ έντονα και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει φύγει από αντιπεριφερειάρχης και είναι έτοιμη. Κυκλοφορεί και
21: περίμενε,
0: το όνομα.
21: Γιατί εδώ υπάρχει φράση ιστορική της Βούλας Πατουλίδου.
0: Για την Ελλάδα.
21: Ρεγαμότου. Και έγινε και τραγούδι. Με
0: ακριβώς.
21: Την Αφροδίτη Μάν.
0: Ακούγεται και το όνομα του πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, Λάζαρου Μαυρόπουλου. Στρατηγός και αυτός, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
21: Στρατός, αστυνομία, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις και ήδη διακινούν το όνομά τους σε διάφορους κύκλους, έτσι, για να τους θυμηθεί ο πρωθυπουργός.
21: Ναι. Έχω προτάσεις, λένε. Με θέλει ο αντίπαλος.
0: Ναι, να ράψουν ένα κουστούμι κι αυτοί. Ναι. Τι να κάνουμε.
21: Δέχτηκα πρόταση από τον Αντώνη. Με προσέγγισε άνθρωπος, ξέρεις. Μύθη και θρύλοι όλα αυτά. Δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αλλά μπαίνουν στην ίντρικα όλοι. Και αυτό ίσως είναι και μια τακτική του Αντώνη Σαμαρά, που ως μεσήνιος πολιτικός κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη να σας πάω μια βόλτα μέχρι το Σεράφιο.
21: Φυσικά.
0: Σήμερα τι θα κάνει το Πασοκ? Θα εξαγγείλει τις θέσεις του. Έχουμε πει, Βασίλη, από την εκπομπή μας, γιατί εμείς λέμε όλο το ρεπορτάζ κάθε φορά και έχουμε μάτια παντού, ότι το Πασοκ έχει ξεκινήσει μια πολύ δυνατή καμπάνια. Αυτή η καμπάνια μάλλον θα φτάσει μέχρι την ιστορική επέτειο του Πασόκ. Και ποια είναι η ιστορική επέτειο του Πασόκ? 18 Οκτωβρίου. Τι έγινε το 1981? Η μεγάλη νίκη. Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το γιορτάσουν στην Ετάλη, πρέπει να το γιορτάσουν κοντά στο λαό. Περιστέρη, πώς τη βλέπεις αυτή την περίπτωση που ακούγεται?
21: Ναι.
0: Δεν σε ακούω να είσαι ενθουσιασμένο.
21: Παρακολουθώ. Είμαι ενθουσιασμένο, γιατί να μην είναι και καλοκαίρι. Τι ενθουσιασμό να έχει κάποιο? Προσεγγίζει το Γαύριο, μάλλον, από ό,τι ακούμε.
0: Προσεγγίζουμε το Γαύριο και.
21: Τρελό ενθουσιασμό να έχουμε τώρα, γιατί έχουν βαλθεί να εξαγγείλουν όλα τα προγράμματά του σε 10 μέρες. Τι είναι αυτό, τι έχουμε εξεταστική?
0: Όμως,
21: Σεπτεμβρίου, παρακαλώ.
0: Αυτό θα δείξει επανασύνδεση με λαϊκά στρώματα. Και επειδή Πασόκ χωρίς μουσική δεν γίνεται, ενώ για το αυθεντικό Πασόκ. Θα έχουν και συναυλία, ίσως με Χρήστο Νικολόπουλο. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, δεν θα γίνει και η εκδήλωση στην Κρήτη, Πλατεία Ελευθερία.
21: Πότε θα και το ποιος... προλάβουν όλα αυτά?
0: Ενδέχεται κάποιος να απουσιάσει όμως, βαρύ όνομα, με όνομα βαρύ σαν ιστορία.
21: Δηλαδή?
0: Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από το 2025 πρόεδρος στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Θυμάστε που σου έλεγα ότι ο αθλητισμός είναι παντού?
21: Ναι.
0: Λοιπόν, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας θα κάνει μια εκδήλωση στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας. Για να δούμε τι θα βαρύνει πιο πολύ στη ζυγαριά, η κληρονομιά και το όνομα βαρύ σαν ιστορία ή το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Πάλι ρήμα κάναμε.
21: Ναι, δεν θα πάει δηλαδή στα γενέθλια του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, δηλαδή ο πατέρας του.
0: Εγώ περιμένω να δω.
21: Και εμείς περιμένουμε, αναμένουμε. Έτσι γίνεται με το Πασόκ. Πάντα περιμένουμε τη μεγάλη έμπνευση.
0: Εντάξει, και εμπνεύσεις υπάρχουν και σου θυμίζω ένα όνομα που είμαστε τριγύρω από το Πασόκ. Ναι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
21: Τι έγινε ο Οδυσσέας? Πού χάθηκε?
0: Γιατί εμείς κυρίες και κύριοι είμαστε παντού, έχουμε μάτια και αυτιά παντού. Σαντορίνη.
21: Τι, διακοπές?
0: Στην περίπτωση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, την πολιτική από ό,τι φαίνεται την έχει κερδίσει το επιχειρήν. Μάλιστα μάθαμε ότι στη Σαντορίνη είχε συνάντηση και με μια πολύ ωραία κυρία της πολιτικής, την κυρία Κατερίνα Μονογιού. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, γιατί υπήρχε και αυτή που άκουγε εκεί, εξήρε την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη,
21: ναι,
0: σε αντίθεση με την πολιτική του Προέδρου του Πασόκ, του νυν Προέδρου του Πασόκ. Να πούμε ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος διατηρεί επιχειρήσεις στη Σαντορίνη και όχι μόνο. Πώς το βλέπεις το ρεπορτάζ?
21: Πλούσιο, πας σε βάθος και στο πολιτικό και στο επιχειρηματικό. Ο Θάνος σχολιάζει σιγά το Καβοντόρι, με νεκάκι περνάει από εκεί 50 φορές κάθε καλοκαίρι. Α, ορίστε. Γιατί κάπου στην
0: Άνδρα. Πόσα αποφορέ έχει.
21: Πάντα στην περιοχή εκεί, στο περίφημο στενό Καφηρέα, είναι που φυσάνε οι άνεμοι πάρα πολύ. Και άμα σε πιάσει εκεί ο καιρός.
0: Και θα ρωτήσουμε και λίγο πιο αργά και τους ιστιοπλώους που παίρνουν μέρος των 59ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου. Να δούμε τι γίνεται και αν το περνάνε εύκολα.
21: Εννοείται, μα αυτή είναι η μαγεία. Μην ακούσουμε και τον ήχο της θάλασσας. Θα είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μέσα. Όσο πιο κοντά γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί πηγαίνει στην Άνδρο και πρέπει να συναντήσουμε και τους ανθρώπους του νησιού. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον έχει και κοντά σου, φαντάζομαι, στο πλοίο. Είναι ο κύριος Μάκης Κουρτέσης. Είναι ιδιοκτήτης ενός ηνοποιείου στην Άνδρο. Καλησπέρα, κύριε Κουρτέση.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε Κουρτέση.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πανέα.
0: Και να πούμε ότι ο κύριος Κουρτέσης, εκτός από ιδιοκτήτης ηνοποιείου, είναι και ιστιοπλώος. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι πληροφορίες λένε πως τον έβγαλε ο γιος του από το σκάφος και είναι κυβερνήτης ο γιος του και το πηγαίνει στην Άνδρο και ο ίδιος, όπως είδα, ταξιδεύει με το ποστάλι, με το πλοίο της γραμμής.
21: Ναι. Άμα, για τα παιδιά κάνεις πάντα παραχωρήσεις.
1: Πρέπει να μαθαίνεις σιγά σιγά πότε να κάνεις ένα βήμα πίσω.
0: Κύριε Κουρτέση, είναι η εποχή του τρίγου. Πώς πήγε φέτος η σοδειά?
1: Η σοδειά φαίνεται καλή φέτος. Οι βροχές που είχαμε το χειμώνα βοήθησαν. Γενικά σε όλη την Ελλάδα ακούμε ότι έχουν βοηθήσει και η παραγωγή είναι καλή. Το καλό επίσης είναι ότι και ποιοτικά τα σταφύλια είναι καλά.
0: Ποιες ποικιλίες σταφυλιών καλλιεργείτε?
1: Εμείς έχουμε ασίτικο, μαλαγουσιά, μαυροτράγανο, που είναι μια σπάνια κυκλαδίτικη αρχαία ποικιλία, και ένα μπέλι στο χωριό μας στις Στενές, που είναι από τους παππούδες μας και έχει αυτόριζα αμπέλια 100 ετών με τις τοπικές ποικιλίες κουμάρι, ποταμίσι, μαυρούδι, και από εκεί βγάζουμε ένα ροζέ κρασί που είναι βελτιωμένη version του παλιού παραδοσιακού κρασιού που βγάζεται στα χωριά.
0: Είναι ξηρό ή είναι λίγο πιο γλυκό, να το πούμε?
1: Όχι, είναι ξηρό, είναι ξηρό.
0: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα αμπέλια?
1: Επηρεάζει. Γενικά η ξηρασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τα αμπέλια. Καταρχήν έχουμε τρίγο πολύ νωρίτερα από ό,τι ξέραμε παλιά. Δηλαδή τώρα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ο Τρίγος και στην Άντρο αλλά και σε άλλα νησιά έχει ξεκινήσει από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό θα πει κανείς απλοϊκά τι μας ενοχλεί αν ανέβουν τα ζάχαρα στα σταφύλια. Μια χαρά είμαστε. Όχι, δεν είμαστε, γιατί η ποιότητα του σταφυλιού χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται τις τανίνες, χρειάζεται τις πλωστικές, χρειάζεται τέτοιες ουσίες για να, για να δημιουργηθεί ένα καλής ποιότητας σταφύλι. Που θα βοηθήσει για να γίνει ένα καλό κρασί.
21: Ωραία. Προτείνω, επειδή έχουμε λίγο θόρυβο, κύριε Κουρτέση, στη γραμμή, γιατί προφανώς σιγά σιγά λίγο θα αποβιβαστείτε από το πλοίο καθώς φτάνετε στο Γαύριο, να κάνουμε εδώ μια. Να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία εδώ, να τα πούμε ενδεχομένως και αύριο, να μας κεράσετε και ένα ποτήρι ωραίο ροζέ κρασί από αυτά που βγάζετε μαζί και, και στην Σπυριδούλα. Και να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα από το νησί της Άνδρου.
1: Με μεγάλη χαρά.
21: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μάκης Κουρτέσης, συνδιοκτήτης του νοπίου στην Άνδρο. Αποχαιρετούμε προσωρινά την Σπυριδούλα Σπανέα, κυρίες και κύριοι.
0: Για ακριβώς να γιατί υπάρχει αποβίβαση σε λίγα
21: λεπτά. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Εμείς, ναι. Αλλά σας συνοδεύουμε το Σεβάχτο Θαλασσινό με Μάνο Λοΐζο, διότι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο σας περιμένετε όλοι μαζί μπορούμε σε μια ξεχωριστή συναυλία. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Είναι ατέριαστοι, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
12: Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής.
11: Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε τα στιγμιότυπα. Πριν επιστρέψουμε στην σύνδεσή μας με τη Σπυριδούλα Σπανέα, ορισμένα από τα σχόλιά σας, ο Χάρης από την Ιασμίνη αναφέρεται στην ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ, γράφει ότι είναι αξέχαστη, Ντάστι Χόφμαν, Μέρι Στριπ, φοβερή ατάκα στη δίκη. Ποιος είπε ότι μια γυναίκα λόγω του φίλου της είναι καλύτερη σαν γονιός? Τελικά εκείνη κερδίζει την επιμέλεια, όμως την τελευταία στιγμή αφήνει το μικρό με τον μπαμπά του. Παιδιά, πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς κάνουμε τη μεταφορά γιατί έχουμε στον ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, Τσίπρα και Παπά, το πρώτο επεισόδιο του πολιτικού Κράμερ εναντίον Κράμερ. Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην σύνδεσή μας εμπλό με την Σπυριδούλα Σπανέα. Ταξιδεύει προς την Άνδρο, αλλά έχει επίσης και μια έκπληξη, διότι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κ. Κώστας Μάνθος, είναι ηλιστιοπλός και Ολυμπιονίκης. Διαδοχικά ο λόγος πρώτα είναι στην Σπυριδούλα για να υποδεχτεί τον αθλητή μας.
1: Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 και εμπλό. Έχουμε κάνει κράτη αυτή τη στιγμή καθώς πλησιάζουμε προς το Γαύριο, αλλά στο λιμάνι υπάρχει κι άλλο ένα πλοίο μέσα. Κύριε Μάνθο, καλησπέρα. Πού βρίσκεστε εσείς?
2: Καλησπέρα. Λίγο πριν την Κάριστο. Όχι λίγο πριν, αρκετά πριν την Κάριστο. Και οι συνθήκες λιγάκι αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολες, διότι έχει κόψει, έχει κόψει ο αέρας. Ενώ είχαμε αρκετό αέρα, τώρα έχει κόψει. Έχει μείνει αρκετό κύμα και υπάρχει μια αρκετή δυσκολία στο ταξίδεμά μας.
1: Ο κύριος Μάνθος, να πούμε, είναι Ολυμπιονίκης. Είναι ένας ιστιοπλός με τεράστια εμπειρία στον χώρο. Έχει κερδίσει πολλές φορές τον αγώνα της Άνδρου. Και όχι μόνο βέβαια. Θα μας πείτε, κύριε Μάνθο, πώς ξεκίνησε ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου?
2: Και νομίζω ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες από ό,τι θυμάμαι που έχω δει. Είχε πάρα πολύ ωραίο αέρα βοριά μέχρι 15-20 κόμβους, το οποίο φτάσαμε έτσι μέχρι και την πάνω μεριά της Μακρονήσου. Τώρα ο καιρός πάντα κάνει τα παιχνίδια του και γι' αυτό μας αρέσει. Αν δεν ήταν όλα σταθερά, δεν θα ήταν και τόσο ενδιαφέρον. Και εδώ αρχίζει το παιχνίδι του κυνηγητού, ποιος θα πάρει λίγο περισσότερο αέρα, ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη σημεία του στίβου, ώστε να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Διότι όλα παίζονται στον χρόνο και στα χάντικα που έχει ο ένας τον άλλο.
1: Και δηλαδή εδώ κάπου θα αρχίσει η τακτική?
2: Έχει ήδη αρχίσει η τακτική. Ήδη είμαστε όλοι με την προσοχή σε όλα, στα πανιά, στον αέρα, στο ταξίδεμα, ώστε να μπορέσουμε πόντο-πόντο, μέτρο-μέτρο, να κερδίσουμε λιγάκι αποστάσεις από τους αντιπάλους μας.
1: Για εσάς, τι σημαίνει ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Άνδρου? Κάθε χρονιά, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, είσαστε από τους πρώτους που δηλώνουν συμμετοχή.
2: Τρέχω πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90 στον αγώνα, με πολλά ονόματα, πολύ μεγάλα ονόματα ως κυβερνήτες μου, μετά αργότερα εγώ ως κυβερνήτης με άλλους πολύ καλούς ιστιοπλοϊκούς και με πολλά σκάφη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και τρομερές αναμνήσεις. Για μένα είναι μια ιστορία, είναι το παρελθόν. Είναι το παρελθόν, πρέπει να ξέρουμε, να ζούμε, να το αγαπάμε και να το συνεχίζουμε. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι νέοι ιστιοπλοϊκοί, ελπίζω να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να τρέχουν αγώνες και δει αυτόν τον αγώνα της Άνδρου, ο οποίος είναι και από τους πιο δυνατούς και πιο σκληρούς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο.
0: Γιατί, κύριε Μάνθο, είναι δύσκολος και σκληρός?
2: Είναι ένας αγώνας 70 μίλια, ο οποίος είναι συνήθως δύσκολος, γιατί ή θα έχει πολύ δυνατό άνεμο βοριά και η πλεύση μας θα είναι όρτσα, δηλαδή θα είναι κόντρα ο άνεμος, που αυτό στην ουσία επιμηκύνει την απόσταση κατά 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή το 70 γίνεται 90. Ή σε άλλες περιπτώσεις, επειδή η εποχή είναι λίγο περίεργη, μπορεί να βρεθούμε σε τρομερές άπνιες, όπως είχαμε τύχει πριν 2-3 χρόνια, όπου τερματίσαμε την άλλη μέρα το πρωί προς το μεσημέρι, με ξενύχτη, με ταλαιπωρία, με προσπάθεια για οποιαδήποτε ρέφλα να εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Οπότε γενικά είναι δύσκολο ο αγώνας, πώς και να το πάρεις.
1: Η πρώτη σκιοδρομία είναι μέχρι τη χώρα της Άνδρου. Οι επόμενες δύο που είναι?
2: Αύριο έχουμε ξεκούραση, Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε έναν τοπικό αγώνα, ακόμα δεν είναι καθοριστή, αλλά συνήθως είναι με κάποιες σημαδούρες. Είναι ένας στίβος ελεγχόμενος, όπως το λένε, οι οποίες ανάλογα τη διεύθυνση του ανέμου και έχουν μια απόσταση γύρω στα 17 ναυτικά μίλια, 15-17 ανάλογα. Και είναι ένας τοπικός αγώνας, ο οποίος τελειώνει την ίδια μέρα. Δηλαδή τουλάχιστον 2-3 ώρες ο αγώνας είναι. Και μετά την Κυριακή θα ξεκινήσει η επιστροφή πάλι με αγώνα από την χώρα της Άβρου. Ο πρώτος σκέλος τελειώνει στο Δύσβατο, δηλαδή ανάμεσα Άνδρου και Τίνου, και ένα δύσκολο και περίεργο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, που είναι πολλά ρεύματα και δυσκολίες. Και υπάρχει περίπτωση, δεν πολύ συνηθίζεται το αδελφέ, γιατί είναι αρκετά δύσκολο και αυτό, μας περιμένει πολύ μεγάλη μέρα μετά, να συνεχίσουμε μέχρι το Σούνιο, αλλά αυτό συνήθως δεν γίνεται.
0: Ωραίες διαδρομές πάντως. Τώρα μπροστά σας τι βλέπετε, κύριε Μάνθο?
2: Είμαστε νότια της Καρίστου,
0: ναι,
2: και ταξιδεύουμε αριστερή, είναι Μιόρσα, με λίγο αεράκι, περίπου γύρω στους 15 κόμβους άνεμο, 12-15 κόμβους άνεμο. Η ταχύτητα μας είναι γύρω σε 6 με 6,5 κόμβους.
0: Ναι. Δροσίζεστε πάντως, έτσι.
2: Αισιόδοξα.
0: Αισιόδοξα.
2: Ναι, αισιόδοξα. Ναι. Ναι.
0: Και έχει δροσιά.
2: Έχει, ναι. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά καλά είμαστε.
0: Ναι, γιατί
3: δεν έχει το
0: καύσωνα
3: της Αθήνας.
0: Δεν έχει την θερμοκρασία εδώ της Αθήνας ή του Πειραιά. Από αυτήν την άποψη είστε καλύτερα. Δηλαδή έχετε, σας χτυπάει το αεράκι.
2: Είμαστε πάντα καλύτερα. Ούτε στο Ροδόν είμαστε πάντα. Ο σκάφος είναι πάντα καλύτερα.
0: Ναι, είναι λίγο σαν ψυχανάλυση.
2: Ω, βέβαια. Ψυχοθεραπεία είναι όλο αυτό.
3: Φεύγει το μυαλό μας. Είναι βήματα ιστιοπλοείας στον κύριο
0: Μάνθο. Ναι, τώρα ετοιμάζεται ο Πέτρος Καϊδατζής πάντως.
2: Ευχαριστώ, όποτε θέλετε.
3: Σε ένα λεπτό ουσιαστικά ο Πέτρος Καϊδατζής, ο κοφυλάτης μας, ο οποίος προκρίθηκε ως πρώτος στον τελικό του σκύφελα προβαρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άμστερνταμ, θα διεκδικήσει τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάνθο Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
3: Μάνθος, Ολυμπιονίκης, της
0: εμπλόης και οι δύο συνδέσεις.
3: Ακριβώς, και μάλιστα σε λίγο θα γίνει και αποβίβαση στο Γαύριο για εμένα.
0: Με το καλό.
3: Ακούγεται και η αλυσίδα που πέφτει. Η καδένα, όπως
0: η καδένα,
3: λένε.
0: Η καδένα, ναι.
3: Το χώρο της ναυτιλίας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μάνθο, είναι ιστιοπλός Ολυμπιονίκης. Καλό βράδυ, καλά ταξίδια. Είναι στην Κάριστο. Ξεκίνησε ο αγώνας, κυρίες και κύριοι. Είναι με τον Κώστα Καϊδατζή. Σε λίγο θα έχουμε το.
3: Πέτρος Καϊδατζής.
0: Συγγνώμη, διορθώνω. Πέτρος Καϊδατζής.
3: Ολυμπιονίκης στο Παρίσι.
0: Ναι.
3: Και ποιος. Περιμένουμε.
0: Και ποιος έκανε ήδη ανάρτηση για την αυριανή σημαντικό αγώνα στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Ποιος? Ο Βρούτσης Ιωάννης.
3: Μάλιστα έδωσε και την εκκίνηση.
0: Μα αυτό δείχνει. Έχει βγάλει φωτογραφία, μας την έστειλε ήδη, με τον ασύρματο. Φοράει ένα γαλάζιο πουκάμισο, μπλε παντελόνι και
3: στα
0: δίνει.
3: Στα χέρια κρατάει την κόκκινη κόρνα και στο άλλο, ναι, τον ασύρματο.
0: Ναι, και δίνει το okay. Εν πλώ ανοιχτά τη βουλιαγμένη έδωσα πρώτο ενικό την εκκίνηση του 51ου Eurobank Διεθνού Ιστοριοπολικού Αγώνα Άνδρου. Αναφέρει ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, αρμόδιος υπουργός αθλητισμού.
3: Κυκλαδίτης πολιτικός.
0: Κυκλαδίτης στην Άξο γεννημένος, ναι. Και στην Άξο πορεύεται. 16 εστιοφόρα με πληρώματα Ολυμπιονίκης, παγκόσμιοι πρωταθλητές και δυναμική παρουσία της νέας γενιάς του αθλήματος άνοιξαν πανιά και έβαλαν ρότα για την καπετάνισσα των κυκλάδων, την Άνδρο. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Βρούτσης, θαλασσοπόρος και εκείνος.
3: Λυρικότατος,
0: ναι. Πώς αλλιώς θα αποδώσει αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, ούτως ή άλλως, για τους αθλητές. Αλλά βλέπουμε και πώς μπαίνει και λίγο η πολιτική, λίγο. Και τα social media.
3: Μέχρι να δούμε τον Πέτρο Καϊδατζή, να πούμε στους φίλους και στις φίλες μας, Βασίλη, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία.
0: Ναι.
3: Οι αθλητές μας, μέχρι και πριν λίγες ώρες, γιατί οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν τη συγκομιδή μεταλλίων, είχαν κατακτήσει 12 χρυσά, 10 σημαίνια και 11 χάλκινα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, η Οικοδέσποινα, με 32 χρυσά, 35 σημαίνια και 30 χάλκινα, και ακολουθεί η Τουρκία με 21 χρυσά, 11 σημαίνια και 13 χάλκινα. Και να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι οι θόρυβοι είναι από, επειδή το καράβι φτάνει Γαύριο και βρισκόμαστε πλό.
0: Στη διαδικασία και θα ξεκινήσει επιτέλους η αποβίβαση.
3: Αποβίβαση.
0: Βλέπω τον Έλληνα αθλητή να πορεύεται. να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Αυτή την ώρα, όμως, μισό λεπτό, υπάρχει πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασόνας στη Λάρισα. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες και 5 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασόνας στη Λάρισα. Αυτή την ώρα, συμβαίνει τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ο Έλληνας αθλητής έχει ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ πιο μπροστά. Είχες, ελπίζω να το περιγράφω σωστά. Ο χρόνος είναι 3.12 αυτή την ώρα από την έναρξη του αγωνίσματος. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα και επιστρέφουμε με το αποτέλεσμα του αγωνίσματος.
3: Να σε πάω μέχρι την Πολωνία γρήγορα που έχουμε ένα παρααθλητικό, σε εισαγωγικά παρααθλητικό. Ναι, ναι. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για υπόθεση που αφορά κρυπτονομίσματα. Ο κύριος Ράντοσλαβ Πιέσεβιτς συνελήφθη από την Πολωνική Υπηρεσία για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Ατάνατη στον τίτλο, αλλά αθνητής στους πειρασμούς οι άνθρωποι του αθλητισμού. Οι ηγέτες του αθλητισμού.
0: Για κρυπτονομίσματα, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Πολωνίας. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Τσακ, αλλά το τζίμπησαν οι υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή, με άλλα λόγια.
3: Λοιπόν, ακριβώς αυτό.
0: Και μια και είμαστε στον χώρο του αθλητισμού, δεν ξεχνάμε απόψε μεγάλες βραδιές ποδοσφαιρικές. Παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει ο Όφη, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή μετάδοση απευθείας από την τηλεόραση του Sky, σε περιγραφή του μοναδικού Κώστα Ψάρα. Νωρίτερα στις 7.30 αθλητική εκπομπή, το pre-game με την Έλληνα Παπαδοπούλου, και συνέχεια post-game με τη συνάδελφο Έλληνα Παπαδοπούλου. Και ελπίζοντας ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες θα πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Όφη έχει ήδη στον πρώτο αγώνα είχε δείξει την δύναμή του. Οι άλλες δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν φέρει ισοπαλίες. Θέλουν τις νίκες για να περάσουν στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων. Έχει και ποδόσφαιρο λοιπόν η βραδιά. Ραντεβού στο Sky 8 η ώρα. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός, σε ζωντανή μετάδοση τον Κώστα Ψάρα. Νωρίτερα pre-game σε 7.30 και στη συνέχεια στις 10 post-game. Συντονισμένοι στο Sky θα τα ακούσετε όλα. Επιβιβαστήκατε ή να πάρουμε τηλέφωνο τον υπουργό?
3: Όχι, να ακόμα.
0: Να ενημερώσει.
3: Να δώσει τερματισμό.
0: Ρε παιδί μου, να πει παιδιά, τελείωσε.
3: Είμαστε στη διαδικασία της αποβίβασης. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατεβαίνω τις σκάλες.
0: Ωραία. Να σε αφήσουμε να φτάσεις με ενηρεμία στο λιμάνι του Γαβρίου και θα σας συναντήσουμε στη συνέχεια στον επίλογο. Κυρίες και κύριοι, Νοσκά 100,3 και τα στιγμιότυπα. Εμπλόη εκπομπή, πρωτότυπο και αυτό. Με συνδέσουμε με πλοία και με ιστιοπλοϊκά παρακολουθώνται εν όψη του ναυτικού αγώνα αύριο στην Άνδρο. Οπότε ξεκίνησε σήμερα και συνεχίζεται αύριο, διορθώνω. Και παρακολουθούμε όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Και πάντοτε, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει η θάλασσα. Και αφού μας αρέσει η θάλασσα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι παλαιό πια του Νίκου Πορτοκάλογλου για αυτή τη θάλασσα που καμιά φορά είναι και σκοτεινή.

Χρυσό μετάλλιο για τον Πέτρο Καϊδατζή στην Κοπηλασία. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, το αγώνισμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη θέση. Winner έλεγε. Τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα αθλήματα και είναι μια ωραία άγνωστη περιοχή για όλους εμάς να δείχνουμε και το ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο αθλητισμό. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, υπάρχει ο στίβος, υπάρχει το νερό, το υγρό στοιχείο που πάντα μας συντροφεύει.

Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα για τα σχόλιά σας. Απόψε κυρίες και κύριοι συμπράττουμε ραδιοφωνικά με τη Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, η οποία ταξιδεύει. Ταξιδεύει και φτάνει στην Άνδρο, στο λιμάνι του Γαβρίου, για καλό σκοπό, παρακολουθώντας για μία ακόμη φορά εκείνο το... αυτό το φοβερό, πολύ ωραίο αγώνα ιστιοπλοϊκό, και μπορούμε να την έχουμε ξανά, παρακαλώ, την Σπυριδούλα. Έχει ήδη αποβιβαστεί για να μας δώσει έτσι τις τελευταίες ωραίες λεπτομέρειες. Πριν την εντοπίσουμε, να σας δώσουμε 2-3 μικρά που έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, χαριτωμένα βέβαια, διότι θυμάστε πως ο Πρωθυπουργός έκανε την ανάρτηση για τη Μαντώνα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Έκανε διακοπές της και θεωρήσαμε ότι είναι εθνική επιτυχία. Ό,τι το ξέχασε αυτό και τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός είπε, ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντώνα. Η Μαντώνα δεν απάντησε, είπαν ορισμένοι. Σιγά με ανοίγουν και διαλόγους. Είναι σε άλλη σφαίρα οι καλλιτέχνες. Όμως, υπήρξε ένας δήμαρχος, πληροφορούμαστε, ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα social media, διότι εκεί ασκείται η πολιτική, για να ευχαριστήσει την Άννα Βύση που έκανε διακοπές στο νησί του. Οπότε δήμαρχοι εν όψη των εκλογών, άμα δείτε κανένα διάσημο θα ανεβάζετε από εδώ και πέρα βίντεο. Θα έχετε σειρά, ότι δεν χρειάζεται τεχνητά έργα, αποχετευτικά, δίκτυα, δρόμους, βίντεο. Ήρθανε γνωστοί στο νησί μας, στον τόπο μας. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τη Σπυριδούλα. Λοιπόν, θα τη συναντήσουμε σε δευτερόλεπτα στον αέρα. Μία αναφορά μόνο για το Πασόκ, γιατί η κόντρα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Δούκα παίρνει άλλες διαστάσεις. Υπάρχει μια διοχέτευση από κύκλους της πλευράς του Προέδρου του κινήματος, ότι δήθεν ο Χάρης Δούκας θα πάει προς τον Τσίπρα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, απλώς μπορείτε να το δείτε σε δημοσιεύματα. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη μεριά του, θα κάνει μια-δύο σημαντικές κινήσεις στη διεθνή επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, απλώς μπορείτε να το δείτε σε δημοσιεύματα. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης από τη μεριά του, θα κάνει μια-δύο σημαντικές

0: Λοιπόν, ξανά τη Σπυριδούλα Σπανέα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη και κυρίες και κύριοι. Μόλις έφτασα στο Γαβρίο και η πρώτη εικόνα, η πρώτη ταμπέλα που διάβασα έγραφε Βασίλη Αγδαλωτά.
0: Εννοείται. Oh.
1: Και εννοείται ότι αύριο, εκτός από πολιτική, ιστιοπλοεία, τέχνη, θα έχουμε και γαστρονομία.
0: Εννοείται. Πέτρος Γκαϊδάτζης 6-47-77. Βλέπω. Πρώτος.
1: Λοιπόν, πρώτος. Χρυσό μετάλλιο στο σκύφ ελαφρών βαρών και να πούμε το λογαριασμό, εισαγωγικά το λογαριασμό πάντα στα μετάλλια και την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο, τον άνοιξαν η Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Και εδώ, Βασίλη, νομίζω ότι το βράδυ έχει εκπομπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα αιτηθώ στη διεύθυνση του καναλιού να με βγάλει μαζί σου για λίγο. Να πούμε για τις μεγάλες επιτυχίες. Εγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Γρήγορες οι αποφάσεις στο Sky
0: 100. Όχι τη διεύθυνση, από εδώ το συντονιστή έργο. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών και των αθλητριών μας και ίσως έχουμε και μία έκπληξη.
0: Ωραία. Περιμένουμε. Όλα εν καιρό. Ωραία. Η θάλασσα πώς ήτανε?
1: Η θάλασσα, με εξαίρεση το στενό του Καθηρέα, ήταν μια χαρά, το ταξιδάκι φίλησε ωραία. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τη διαδρομή για τη χώρα. Η χώρα είναι
0: μαγική.
1: Της καπετάνισσας των Κυκλάδων, με τα πολύ ωραία νεοκλασικά σπίτια, με τα καπετανόσημα επάνω. Μια φανταστική χώρα που αποπνέει ναυτιλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Άνδρος, όπως και η Χίος, όπως και οι Νούσες, όπως και η Σαντορίνη, είναι από τις πρωτεύουσες της ελληνικής ναυτιλίας. Της παγκόσμιας ναυτιλίας, γιατί η ελληνική
0: είναι πανέμορφη η Άνδρος. Πανέμορφη.
1: Είναι πανέμορφη με χώρα, τους περιστερώνες της. Πολύ
0: η χώρα μαγική. Και
1: βλέπουμε τις παραλίες γεμάτες αυτή τη στιγμή, γιατί συνεχίζουμε τη διαδρομή. Οι παραλίες έχουν κόσμο. Σημαίνει ότι, Βασίλη, εμείς μπορούμε να έχουμε γυρίσει τις δουλειές μας, αλλά υπάρχουν οι τυχεροί που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το ρεπορτάζ εμπλό. Η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Δύο μικρές τάσεις προλαβαίνουμε. Έχουμε το περίπτερο ότι θα έχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει ένας διαγωνισμός της τάξης των 515 εκατομμυρίων ευρώ. Για ποιο πράγμα? Για το σύστημα έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων και λοιπόν εγγράφων ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός είναι 515 ευρώ με ΦΠΑ και η πρώτη φάση έχει μετατεθεί δύο φορές για την διενέργεια του διαγωνισμού και η 10η Σεπτεμβρίου είναι το, ας το πούμε, ορόσημο που έχει τεθεί για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, 515 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την έκδοση των ταυτοτήτων. Από την ελληνική αστυνομία ο διαγωνισμός θα έχει περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει ενδιαφέρον. Και στον επίλογο, πράσινο φως για νέο υλικοδρόμιο στην Κερατέα έδωσε η Αρχή Πολιτικής Υπηρεσίας, χωριζουγώντας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Heli Dream ή και στη θέση Βενίζα Ζαπάνη, εντός του ΒΙΟΠΑ. Η Κερατέα αποκτά ένα ιδιωτικό υλικοδρόμιο. Η Δήμητρα Σταματίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άσπα Παναγωπούλου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται μετά ο Μινάς Τσαμόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: Let Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

0: Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάνη.
9: Νόβα 931.
10: Βραδιάτικα παλάβωσες.
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει η ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931.

0: ζητάς.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
0: Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
11: στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
11: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Καλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 931. Άιντε.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
19: Nova Radio News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Όρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βόρειο-δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γούδι μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για έκταση που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου μπάντμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γούδι είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι η Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά, μιλώντας για ιστορίες τρόμου. Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, μεταξύ άλλων, για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο Παρασκευή για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποιοί ηλικία 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού ΑΟΟΥ προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Με την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο. Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ειδική εξόρμηση το πρωί σε οικισμούς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 55χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Ο 55χρονος βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του στο νησί. Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν στον Sky ότι ο 55χρονος είναι αρκετά πιθανό να κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο, μια περιοχή με κρύμνα και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στη Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, σοκ και όλεθρο άφησαν πίσω τους οι πρωτοφανείς πλημμύρες που σκέπασαν το Νεπάλ και ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν θαυτεί στις λάσπες και 1.500 είναι οι αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να γίνονται κυρίως από αέρος με ελικόπτερα. Ως πιθανότερο σενάριο είναι η καταστροφή να προκλήθηκε από παγετώνα που έπεσε στην κοιλάδα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Φωνές, χάος και πανικό στην περιοχή Ρασουά του Νεπάλ σε υποκατασκευή υδροηλεκτρικό φράγμα. Ένας γιγάντιος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος αρρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Έντρομοι εργάτες τρέχουν να σωθούν, με όση δύναμη τους απομένει για να μην τους προλάβουν τα ορμητικά νερά. 24 ώρες μετά, νέες συγκλονιστικές εικόνες εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα για την ανίποτη καταστροφή σε Νεπάλ και Θιβέτ, που σκόρπισε τον θάνατο. Με τρομακτική μανία, ο χύμαρος κατεβαίνει μέσα από κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που παγιδεύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και ξένοι υπήκοοι από Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία.
0: Όταν έφτασα στην αγορά, σε μισή ώρα τα ορμητικά νερά έφτασαν και κατέστρεψαν τα πάντα. Οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να πάνε στις δουλειές τους.
1: Από αέρος, το ελικόπτερο του στρατού επιθεωρεί την βιβλική καταστροφή. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αποκλειστεί στις παραποτάμιες κοινότητες σε μεγάλο υψόμετρο.
0: Καταστράφηκαν τα πάντα σε 15 λεπτά. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατολίσθηση πάγου που αποκολλήθηκε από παγετώνα των Ιμαλαίων. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμική δόνηση που προκλήθηκε από την κατολίσθηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Καταστροφές, νεκρούς και αγνοούμενους αναφέρουν και οι αρχές του Θιβέτ από την άλλη πλευρά των συνόρων στην περιοχή Γκυρόγκ.
0: Ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος. Φανταστείτε, 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω μέσα στον ποταμό. Ήταν σαν τσουνάμι από τον ουρανό. Χωριά σε απόσταση έως και 50 χιλιόμετρων εξαφανίστηκαν σε χαμηλότερο υψόμετρο. Το ύψος του νερού έφτανε και τα 100 μέτρα.
1: Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ περιγράφει στον Sky ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος.
2: Κατέβηκε φοβερός όγκος νερού, πάγου και χώμα και πήρε σβάρνα, χωριά, κομοπόλεις, γέφυρες, υδρολιπτικά εργοστάσια, υποδομές, κόσμος. Εδώ είμαστε, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς πλέον. Τα νούμερα είναι συντηρητικά, αναγκαστικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει θαυτεί κόσμος κάτω από λάσπη και χώμα που δεν θα βρεθεί ποτέ. Δεν υπήρχε προειδοποίηση. Ξαφνικά ακούσανε μια βοή, γυρνούσανε, βλέπανε τον καπνό και μετά τρέχανε όπου σωθεί ο καθένας.
1: Στα νοσοκομεία του Κατμαντού οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία νέα, καθώς ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων αυξάνεται. Διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει από Κίνα, Αυστραλία και Νότια Κορέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί.
0: Ο φόβος και η προσοχή πλέον εστιάζεται σε επιπλέον πλημμύρες που μπορεί να προκύψουν και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Βάνα Κουτρουλού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Έχουμε μια αναθεώρηση των νεκρών και των αγνοωμένων. Ο αριθμός των νεκρών πλέον ανέρχεται σε 350. Πάνω από 900 είναι οι αγνοούμενοι. Και όπως είπες εσύ, και οι ειδικοί προειδοποιούν την ίδια ώρα για ένα δευτερεύον πιθανό πλημμυρικό συμβάν ως αποτέλεσμα των συντριμιών που πιθανολογείται ότι έχουν μπλοκάρει τα ποτάμια της περιοχής, ειδικά σε χαμηλότερο υψόμετρο. Γίνεται ιδιαίτερη αξιολόγηση για το κατά πόσον ο ποταμός Τρισούλη που πηγάζει από το Θιβέτ και κατευθύνεται προς το Κερέι, προς το κεντρικό Νεπάλ, έχει προσωρινά αποκλειστεί σε στενότερα τμήματα. Εάν αυτό έχει συμβεί, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν μεγαλύτερες πλημμύρες. Πάντως, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών αναφέρει ότι υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες από την Κίνα, που έρχονται από την Κίνα και δείχνουν ότι ο ποταμός έχει φραχθεί σε κάποια σημεία και ότι έχει σχηματιστεί μία λίμνη κοντά στο σημείο της χθεσινής ξαφνικής πλημμύρας και κατολίσθησης.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη συνθήκη της Λοζάνης, η Άγκυρα τραβάει κι άλλο το σχήμι, βάζοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς που πρέπει να διέπει σύμφωνα με την ίδια νησιά όπως η Ρόδος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απάντησε στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Τονίζοντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Ρόδος πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί και οποιοδήποτε παραβίαση του καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, σε αυτό πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και λέει ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης των Παρισίων όπου πέρασε η κυριαρχία της Ρόδου στην Ελλάδα από την Ιταλία.
4: Να.
3: Αλλά παρόλα αυτά θέτει αυτό ζήτημα. Από εκεί πέρα σχολίασαν για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα,
4: σε ένα θετικό γεγονός. Μανώλη, διότι όλα τοποθετήθηκαν στην ίδια ανακοίνωση. Και αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από την ανακοίνωση, ότι μοιάζει Άγκυρα να δηλώνει κιόλας δημοσίως ότι ικανοποιείται με τη μεταφορά των Patriot στην Κρήτη από την Κάρπαθο. Παρουσιάζει ότι αυτό συνέβη επειδή εκείνοι το απέτησαν.
3: Σημασία νομίζω έχει, Λένα, σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι η Τουρκία προσπαθεί να παρεμβαίνει. Αυτό θέλει να δείχνει ότι παρεμβαίνει στα σχέδια της Ελλάδος. Δηλαδή, αν σχεδιάζει να εγκαταστήσει μια επανδρομένη αεροσκάφη στη Ρόδο, έχει την ίδια άποψη. Για την Κάρπαθο, όταν είχαν εγκατασταθεί, η Πάτριοτ είχε την ίδια άποψη και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα ζήτημα.
4: Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
3: Το καλώδιο, τα εξοπλιστικά. Δηλαδή ο χωροταξικός σχεδιασμός, ακόμη και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε κάθε αμφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών είχαμε. Τις τελευταίες 10 μέρες, αν δούμε το τι έχει κάνει η Άγκυρα, νομίζω έχουν μια συνολική εικόνα.
0: Έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και στα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία εβδομάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ανάγκη διασφάλισης της ρευστότητας αλλά και της ενθάρρυνσης των πρωτοβουλειών των επαγγελματιών στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΓΕΣΕΒΕ, ενώ στο ιδιωτικό χρέος επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ανακυκλώνει το πρόβλημα και αφήνει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
5: Με την παράδοση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα και σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, η κυβέρνηση στοχεύει στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της στο δρόμο προς τις εκλογές. Στο επίκεντρο είναι η Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη να τονίζει πως η πόλη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
6: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
7: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
5: Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη στρατηγική, γιατί εμείς θεωρούμε, ξέρετε, ότι η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, τέθηκαν οι προκλήσεις ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυταπασχολούμενων. Με ορίζοντα τη ΔΕΘ, η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζει στην οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.
8: Έχετε το θράσος να παρουσιάζεται ως παροχή το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές.
9: Περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι είπε έκανε και να προλάβει τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ.
11: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Τα 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν τη μαύρη βίβλο, δηλαδή τις αστοχίες και τα λάθη στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Η Άντζη Κούκη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρόκειται για μία δέσμη προτάσεων, την οποία θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ εδώ στο Σεράφιο σε λίγη ώρα, η οποία αφορά μία μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, από τους ιδιοκτήτες κατοικιών μέχρι τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Ένα από τα βασικότερα θέματα που αναμένεται να βάλει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό της προστασίας της κύριας κατοικίας, μία πρόταση που περιλαμβάνει αντικειμενικά, περιουσιακά και ισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, οι προτάσεις θα αφορούν 120 δόσεις για όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο, αλλά και για τους αυστηρούς κανόνες για servicers και funds. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια συζήτηση σε πάνελ, όπου θα συμμετέχουν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Πυράκος, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου, ο κύριος Ριζάνης από την Πρωτοβουλία Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, αλλά και ο κύριος Ζερβουλάκος από το ΕΚΠΙΖΟ. Σε λίγη ώρα θα ανέβει και στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναπτύξει λεπτομέρως τις προτάσεις που έχουν στο επίκεντρο τους πολίτες, όπως υποστηρίζουν.
0: Πριν καν κινήσει η ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, το αποτέλεσμα έχει σχεδόν προδιαγραφεί. Η πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στην κόντρα παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας θέση υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την υποψηφιότητά της που θα κριθεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Η θέση της Χαριλάου Τρικούπιου αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο τριβής με το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
2: Νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προδιαγράφοντας τη μη πλήρωση της θέσης.
3: Ένας Αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
5: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων? Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
2: Υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με εχμές προς την κυβερνητική στάση τονίζει ότι από θέση αρχής δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες φωνές.
6: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη» συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
7: Ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Κυβερνητικές πηγές απαντώντας παρέπεμπαν στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών.
6: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες.
2: Κατά της κυβερνητικής τάσης στάσσονται και άλλα κόμματα.
8: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα.
9: Θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα.
10: Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
2: Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία εκλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές,
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν.
17: Η Θεσσαλονίκη δικαιούται έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, χωρίς διασπάθηση δημόσιου χρήματος και χωρίς προχειρότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
18: Η νέα γραμμή άνοιξε για το κοινό στις 3 το μεσημέρι.
19: Το περιμέναμε πόσα, 20-25 χρόνια. Ναι, θα μας βοηθήσει σίγουρα. Θα παίρνουμε λιγότερες φορές το αυτοκίνητο.
20: Θα μας λύσει και τα χέρια, θα χρησιμοποιούμε και το μετρό.
21: Θα κατεβαίνουμε πολύ γρήγορα στο κέντρο.
18: Οι 5 νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε σήμερα η κατεδάφιση του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
22: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
23: Νόβα 9:31.
24: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
25: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
24: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
25: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
24: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
26: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
27: Sky 100,3.
28: Με πληροφορίες που έχουμε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί εδώ ένας χώρος πρασίνου και στόχος είναι να ενοποιηθούν με το μουσείο, το οποίο θα δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα από αυτές τις εγκαταστάσεις, το Μουσείο για την Επανάσταση του 1821 στο Άλσο Στρατού.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
29: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή.
1: Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή Παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Το νεότερο ασθενή που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει πλέον η χώρα μας, με τον 13χρονο να είναι καλά στην υγεία του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στους ψεκασμούς, ειδικά στους κόκκινους δήμους, με την Αττική να παραμένει πρωταθλήτρια κρουσμάτων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
1: Το πρώτο κρούσμα σε ανήλικο καταγράφηκε φέτος στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα 13χρονο αγόρι που νοσηλεύτηκε με βαριά συμπτώματα. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει πάρει εισιτήριο. Ενώ η διασπορά του ιού εξακολουθεί, οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών είναι το βασικό όπλο στην φαρέτρα των αρμόδιων αρχών.
2: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
3: Υπάρχει το ευθυνικό σχέδιο, το εκτελεστικό των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων. Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο.
4: 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο ψεκασμών. Από τις 2 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουμε κάνει 16 κύκλους ψεκασμών και οι κύκλοι στην Ανατολική Αττική γίνονται απαρέγκλητα και αδιαλείπτως συνεχόμενοι. Εμείς κάνουμε στον περαιαστικό ιστό, αν δηλαδή όλοι οι Δήμοι κάνανε επιμελώς τα φρεάτια, τα συντριβάνια, τις παιδικές χαρές, τα άλση, τα νεκροταφεία τους, θα είχαμε το μισό πληθυσμό κουνουπιών μέσα στις πόλεις.
5: Προληπτικά δεν ξέρω, θα ξεκινούσαμε, αλλά ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ενεργοποίηση ήταν μετά το πρώτο κρούσμα που είχαμε.
1: 75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα. Η έξαρση συνεχίζεται, με τα συνολικά περιστατικά πλέον να είναι 232. Παράλληλα, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Αττική παραμένει πρωταθλήτρια στα κρούσματα. Σε Σπάτα, Αρτέμιδα με 17 περιστατικά, Μαρκόπουλο 13, Βάρη-Βούλα Βουλιαγμένη 11, Αγία Παρασκευή 12 και Παλίνη 7. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με βάση και τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας και να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.
0: Του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φεύγει η ζέστη και έρχονται μελτέμια τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Αύριο θα αρχίσει το μελτέμινε, λίγο να ενισχύεται. Μάλιστα, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Όμως στη Δυτική Ελλάδα και αύριο θα είναι μια ζεστή μέρα. Θα έχουμε ακόμα 39 βαθμούς. Το Σάββατο θα πάρουμε ανάσα δροσιά, θα πέσει και άλλο θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα πάμε στους 34 βαθμούς. Θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.
7: Όχι απαγορευτικό όμως.
6: Νομίζω όχι απαγορευτικά. Δεν θα έχει σχέση με την ένταση του μελτεμιού που είχαμε πριν από λίγο καιρό, που είχαμε και τις φωτιές βέβαια.
7: Στις αρχές του μήνα. Κυριακή, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
6: Κυριακή θα πέσει λίγο το μελτέμι και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο σημαίνει ότι θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι όμως τη ζέστη που είχαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Να συνέλθουν από το σοκ προσπαθούν οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης μετά τη δολοφονία της 44χρονης από το σύζυγό της, που είχε ψυχιατρικό, ιστορικό και παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας. Προκλητικός και αμετανόητος εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος, που φέρεται να είπε ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα επειδή θόλωσε. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά τους και η 16χρονη κόρη τους που ήταν παρούσα στο έγκλημα και ειδοποίησε τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
8: Οι επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν η 44χρονη Έσμα, καθώς και η παθολογική ζήλια από τον 53χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με την δικηγόρο του θύματος, την είχαν οδηγήσει στην απόφαση να πάρει διαζύγιο, κάτι όμως που δεν πρόλαβε να κάνει.
9: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
8: Στις καταθέσεις που έδωσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος που μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο και η 16χρονη που κάλεσε την αστυνομία, φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν αρκετά περιστατικά καυγάδων και πως οι γονείς τους γι' αυτό το λόγο ήταν σε διάσταση.
10: Ο πατέρας μου χτύπησε τη μητέρα μου με μαχαίρι στο λαιμό.
11: Εμείς έπαθαμε σοκ όταν ακούσαμε αυτό. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Μαλώνες και να πας να κάνεις αυτό που έγινε.
8: Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, η μοναδική καταγγελία από την 44χρονη έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 2022. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση του θύματος.
12: Η κόρη της είχε βγει εδώ πέρα και αγκάλιαζε φίλη της εδώ στην πλατεία Σουκαρισμένη.
8: Η ΕΣΜΑ επέστρεψε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο, που εργαζόταν προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και τελικά δολοφονήθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. Μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχυλική χώρα που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία του δεξιού πνεύμονα.
8: Ο 53χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, στους αστυνομικούς ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.
14: Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.
15: Ήξερα το γιο, είχαμε βγει κιόλας έξω εχθές. Καθίσαμε μέχρι 4 ώρα, 5 ώρα ξημερώματα. Γελούσαμε, περνούσαμε μια χαρά.
9: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί 2 βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του. Θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
8: Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 53χρονος γυναικοκτόνος αφού λάβει εξιτήριο. Ενώ στη Διαλαμπή μετέβη και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας 24 ετών από την Κρήτη, όπου ζει και εργάζεται.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το παρελθόν του δράστη και ποια ήταν η σχέση με τα παιδιά του. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο απεσταλμένος μας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: Να ξεκινήσουμε, Λένα, από το τι εικόνα είχε δημιουργήσει στο χωριό αλλά και το πόσο διαφορετική ήταν αυτή η εικόνα όταν έκλεινε η πόρτα του σπιτιού του 53χρονου. Φαίνεται πως στο χωριό είχε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ένα χαμηλό προφίλ, όμως δεν ισχύει το ίδιο όταν πήγαινε στο σπίτι, καθώς εκεί φαίνεται ότι ήθελε την 44χρονη κλεισμένη μέσα σε αυτό χωρίς να έχει την παραμικρή οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε εκεί ξεκινούσαν οι φασαρίες και η επιθετική συμπεριφορά προς την 44χρονη. Όσον αφορά τώρα το προφίλ του της ψυχιατρικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 44χρονης, στους οποίους είχε μεταφέρει στην δικηγόρο της, ο άντρας, ο 53χρονος άντρας, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και είχε νοσηλευτεί για 2 βράδια. Αυτό μένει να εξακριβωθεί και από την έρευνα που πραγματοποιεί η αστυνομία,
7: προφανώς,
13: αλλά και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς καταλαβαίνουμε
7: ότι εφόσον είχε παραμείνει. Αν είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, τότε ποια ήταν η σχέση που είχε με τα παιδιά του, αν έμεναν μαζί του καταρχάς.
13: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τα δύο παιδιά, τα νεαρότερης ηλικίας, ο 19χρονος γιος αλλά και 16χρονη κόρη, διέμεναν μαζί στο σπίτι εδώ στην Διαλαμπή με τον 53χρονο. Σε αυτό το σπίτι επέστρεφε και 44χρονη όταν γυρνούσε από την εργασία της, καθώς από τις αρχές του χρόνου είχε πάει για την σεζόν στην Θάσο εκεί για να εργαστεί. Οπότε όποτε είχε κενό, επέστρεφε εδώ σε αυτό το σπίτι για να δει τα παιδιά. Και καταλαβαίνουμε ότι έμενε και πάλι με έναν άνθρωπο ο οποίος λάμβανε αυτή φαρμακευτική αγωγή, όπως έλεγε και η ίδια. Όσον αφορά τώρα την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, αυτά είναι σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και κυρίως τα δύο από τα τρία παιδιά. Η 16χρονη κόρη, η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτιο από εκεί που τελέστηκε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά και ο 19χρονος γιος που βρισκόταν στον κάτω όρφο του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και αντίκρισε τη μητέρα του μέσα στα αίματα και εν τέλει τη μετέφερε νεκρή στο νοσοκομείο.

0: το μπάρι της Ιταλίας συνελήφθη ένας Γάλλος υπήκοος που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους από την Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την υπόθεση από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται τον Ιούνιο όταν ένας 46χρονος Γάλλος που ταξίδευσε με πλοίο από την Πάτρα εντοπίστηκε στο μπάρι από Ιταλούς αστυνομικούς να μεταφέρει με το βάν του 5 αντιαρματικούς πυράβλους. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυράβλους 5ης γενιάς τύπου Ακερών που κατασκευάζει μια γαλλική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με μια εκδοχή, επρόκειτο για εκπαιδευτικούς πυράβλους, δηλαδή αδρανή μοντέλα, που ο κατασκευαστής είχε αποστείλει σε συνεργαζόμενη εταιρεία στην Ελλάδα προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες επισκευής τους. Ο 46χρονος που έχει συλληφθεί από την Ιταλική αστυνομία και παραμένει κρατούμενος από τον περασμένο Ιούνιο υποστηρίζει ότι είχε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν το νόμιμο της μεταφοράς τους. Ο δικαστής στο Μπάρι αντίθετα φέρεται να θεωρεί πως υπάρχουν ασυμφωνίες στα έγγραφα, ενώ σε δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας αναφέρεται ότι οι πύραυλοι έφεραν μεν μπλε ταινίες που στον κώδικα του ΝΑΤΟ παραπέμπουν σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κάτω από αυτές τις μπλε ταινίες υπήρχε κυτρινόμαυρη σήμανση που αντιστοιχεί σε πυρομαχικά υψηλή εκρηκτική ισχύω. Τώρα, η ελληνική αστυνομία αλλά και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούν την υπόθεση, θεωρώντα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ότι πρόκειται για γραφειοκρατική φύση ζήτημα και όχι υπόθεση λαθρεμπόρια. Έχουν ωστόσο ζητήσει και περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τι Ιταλικέ Αρχέ.
0: Ο Sky κατέγραψε ελέγχους σε επιβάτες του σταθμού Αττική από την ομάδα Αριάδνη, μια ομάδα που έχει αναλάβει τις δύσκολες διαδρομές και επεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο, όπως ακριβώς συνέβη στο μετρό του Κορυδαλλού όπου είχαμε περιστατικό παρενόχλησης. Σύμφωνα με αξιολόγηση, η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση κατά 70% στις κλοπές και 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ακινητοποιούν επιβάτη στον σταθμό του μετρό στον Κορυδαλλό. Λίγα λεπτά πριν, ο συγκεκριμένος άντρας παρενόχλησε γυναίκα μέσα σε σειρμό και στη συνέχεια επιτέθηκε στο σταθμάχη. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή.
3: Οι συνάδελφοί μου προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον εργαζόμενο τη Στασί. Και ενώ δέχτηκαν και οι ίδιοι επίθεση, παρόλα αυτά κατάφεραν και να κοινοτοποιήσουν το δράστη αλλά και να τον συλλάβουν.
2: Η κάμερα του Sky καταγράφει ελέγχους σε επιβάτες του μετρό στον σταθμό Αττική. Συνολικά 410 αστυνομικοί διατίθενται καθημερινά για την ασφάλεια στα δίκτυα της Στασί, του προαστιακού, του ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ.
4: Ναι, βοηθάει αρκετά αυτό, γιατί όσο να είναι ο παραβάτης φοβάται.
2: Σύμφωνα με αξιολόγηση του περασμένου Ιουλίου, η παρουσία των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και τις ληστείες, 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% όσον αφορά τις φθορές της εγκαταστάσης. Για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, η παρουσία τους ενισχύει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας.
5: Στο σταθμό των Σεπολίων ήταν 2 ή 3 άτομα κάποιους μήνες πριν. Πήγε να περάσει μια γυναίκα και την έσπρωχναν. Μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος, ήταν η αλήθεια περίεργη ώρα. Καλή θα είναι η αστυνόμευση.
3: Μπορεί να είναι αποκλοπή, ληστείες, βανδαλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
2: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά και την επέκταση του σχεδίου Αριάδνη στα λεωφορεία και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 284.000 ελέγχους, κατά τους οποίους έχουν γίνει 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις.
0: Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί που εξαπατούσε τουρίστες και όπως όλα δείχνουν το έκανε κατά σύστημα.
2: Απέσπασε τον ποσό των 600 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι ένα ξενοδοχείο στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Ο 38χρονος, το περιστατικό καταγράφηκε στις 13 Αυγούστου και θύματά του ήταν μια τετραμελής οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ. Μετά την καταγγελία, να τονίσουμε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που αφορούσε το κακούργημα της ληστείας και το πλημέλημα της απάτης. Ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε πριν από 2 μέρες ο συγκεκριμένος άνδρας. Τι διαπιστώθηκε τώρα ότι το ταξί ήταν νοικιασμένο. και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα καταγγελία σε βάρος του. Με αντίστοιχο τρόπο προσπάθησε να αποσπάσει 800 ευρώ από έναν Καναδό τουρίστα, πάλι για διαδρομή από το αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο. Να τονίσουμε ότι αφού απολογήθηκε στην ανακρίτρια, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άντρας. Είναι περίπου 20 σύμφωνα με την αστυνομία, με την τροχιά, τα περιστατικά αντίστοιχα που έχουν διαχειριστεί με οδηγούς ταξί και αφορούν είτε πειραγμένα ταξίμετρα είτε αυξημένα κόμιστρα μέσα στην τουριστική σεζόν εδώ στην Αττική. Να τονίσουμε κλείνοντας τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις και να δούμε όσον αφορά τώρα το υπερβολικό κόμιστρο. Μιλάμε για ένα αυτόφορο πλημέλημα. Το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 300 ευρώ, ενώ αφαιρείται για 30 ημέρες η ειδική άδεια οδήγησης από τους οδηγούς ταξί. Παράλληλα, αφαιρούνται για 3 μέρες και οι πινακίδες σε περίπτωση που μιλάμε για ένα συμβάν από και προς το αεροδρόμιο, το ΚΤΕΛ είτε το λιμάνι. Ενώ όσον αφορά τώρα τα πειραγμένα ταξίμετρα, και εκεί μιλάμε για αυτόφορο πλημέλημα, 5.000 ευρώ το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από την περιφέρεια. Να τονίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγοί των ταξί ουσιαστικά οδηγούνται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, 24 ώρες μετά το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, δημοσιεύματα θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Το διπλωματικό αδιέξοδο αφήνει ελάχιστα περιθώρια στο Κρεμλίνο και αρκετοί φοβούνται το έσχατο σενάριο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, ένα ταμπού από το 1945. Οι μέχρι τώρα επίσημες αναφορές απορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και τα περιεχόμενα επίθεση σε νατοϊκή χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Καπύρη.
6: Την ώρα που Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία δεσμεύονται για ενισχυμένη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο στρέφει τα βέλη του στην Ευρώπη. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποιεί τη Βρετανία να υποχωρήσει από μία όλο ένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στη Μόσχα.
0: Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα με χρήση βρετανικών όπλων εναντίον ρωσικού εδάφους θα μπορούσε να στοχεύσει οποιαδήποτε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση και εξοπλισμό.
6: Οι συνεχίζονται, με τη Ρωσία να χτυπά με βαλιστικούς πυράβλους υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ενώ δημοσιεύματα θέλουν τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, να επισκέφθηκε τη Μόσχα ώστε να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προβεί σε επίθεση εναντίον κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο διαψεύδει ένα τέτοιο σενάριο.
0: Αυτή την περίοδο δημοσιεύεται πολύ υλικό αυτού του είδους που έχει σκοπό να προκαλέσει φόβο. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ούτε με τις προθέσεις της Ρωσίας.
6: Περαιτέρω ανησυχία στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλεί δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές κοντά στο Κρεμλίνο και θέλει τη Μόσχα να εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο, αφού οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε διέξοδο.
0: Και στον απόϊχο αυτών των πληροφοριών, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εκπέμπει μήνυμα προς τον Πούτιν ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Βρετανίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
7: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κατηγορεί τη Βρετανία πως ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να έχει ήδη απαντήσει ότι το ερώτημα είναι ποιος ξεκίνησε τη φωτιά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αντίδραση της Μόσχας αποδεικνύει πως οι ενέργειες της Δύσης φέρνουν αποτέλεσμα και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο πεδίο. Το Λονδίνο άλλωστε ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία ότι είναι απόλυτα προσιλωμένο στη στήριξη της Ουκρανίας και αποφασισμένο να παρέχει στο Κίεβο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμυνά του απέναντι στην παράνομη, όπως την χαρακτηρίζει, Downing Street εισβολή του Πούτιν. Και όπως τόνισε πρόσφατα εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας στο Λονδίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος δεν πρέπει να τρέφει καμία απολύτως αμφιβολία για την αποφασιστικότητα της Βρετανικής κυβέρνησης να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα.
0: Μπορεί το Πεκίνο να βάζει φρένο στη Μόσχα για τη χρήση των πυρηνικών όπλων, ενισχύει όμως τη Ρωσία με τακτικά όπλα και κυρίως drones, όπως θα μας πει η Χρύσα Τσίχλη.
8: Η Wall Street Journal περιγράφει σε έρευνα που έχει κάνει την εξέλιξη των οικονομικών drones Shahed που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται από το Ιράν και έχουν φτάσει σήμερα με βασικά εξαρτήματα από την Κίνα να αποτελούν βασικό και πλέον επικίνδυνο όπλο στα χέρια των Ρώσων. Η Ουκρανία μάλιστα καταγγέλει ότι πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο τον Ιούλιο έγιναν με βελτιωμένα επιχειρησιακά ιρανικά drones Shahed με κινητήρες που παρήχαν κινέζικα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα drones είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτητα. έως 480 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη των παλαιότερων εκδόσεων. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό. Στο παρελθόν όμως έχει δηλώσει ότι ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές εξαρτημάτων που μπορεί να έχουν διπλή χρήση.
0: Να πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δύο χαπιών ημερησίως και αποτελεί την πρώτη αγωγή που πετυχαίνει ουσιαστική παράταση της επιβίωσης των ασθενών. Μια θεραπεία με λιγότερες παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία, που δίνει ανάσα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
9: Ένα πρωτοποριακό φάρμακο σε κλινικές δοκιμές δείχνει να διπλασιάζει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος και έτσι εγκρίνεται επιγόντως από τις αμερικανικές αρχές.
0: Έχει απίστευτα αποτελέσματα. Όταν το φάρμακο παρουσιάστηκε σε συνέδριο ογκολόγων, απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα.
9: Ο καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία, έλαβαν το νέο φάρμακο και έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους λήπτες χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
10: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
9: Με δραστική ουσία την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα.
10: Παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
9: Με δραστική ουσία την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που

0: και από τον γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
1: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39.800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το θέμα ημέρας της Deutsche Welle, το οποίο ασχολείται με την δεύτερη ζωή που μπορεί να δοθεί σε παλιές συσκευές πληροφορικής. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μαρία Ριγούτσου.
3: Σε ένα χώρο άνω των 11.000 τετραγωνικών μέτρων, η CHG Meridian στη Φραγκφούρτη ανακυκλώνει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο συσκευές πληροφορικής. Οι περισσότερες είχαν ενοικιαστεί ή αποκτηθεί μέσω leasing από μεγάλες επιχειρήσεις και είναι ηλικίας 2-5 ετών. Ελέγχονται και καθαρίζονται. Κατά μέσο όρο το 94% βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η ζήτηση για μεταχειρισμένο εξοπλισμό πληροφορικής αυξάνεται συνεχώς, γιατί η πληροφορική χρησιμοποιείται παγκοσμίως όλο και περισσότερο. Και υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται μεταχειρισμένος εξοπλισμός και δεν απαιτείται πάντα η πιο πρόσφατη τεχνολογία. Ένα ευαίσθητο θέμα είναι τα δεδομένα που βρίσκονται στους σκληρούς δίσκους. Αυτά διαγράφονται πρώτα. Στο επόμενο βήμα οι υπάλληλοι καταγράφουν τις εξωτερικές ζημιές. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος του εσωτερικού υλικού. Δεν χρειάζεται να ξεβιδώνουν τις συσκευές. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα πρόγραμμα δοκιμών, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται μέσω του λογισμικού δοκιμών μας και μετά λαμβάνουμε μηνύματα σφάλματος και με βάση αυτά τα μηνύματα εντοπίζουμε τα στοιχεία. Η Ένωση Ψηφιακών Επιχειρήσεων Bitkom διαπίστωσε μέσω μιας έρευνας που διεξήγαγε στη Γερμανία ότι πλέον το 16% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ανακυκλούμενα προϊόντα πληροφορικής. Η δυναμική εκτιμάται πως είναι μεγάλη. Μόνο το 5% των επιχειρήσεων απορρίπτει καταρχήν τα ανακυκλωμένα προϊόντα πληροφορικής. Γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αξιοποίησή τους με την πάροδο του χρόνου. Και βλέπουμε ότι από οικονομική άποψη, χάρη στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και από περιβαλλοντική άποψη, χάρη στο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέρει σίγουρα δύο σημαντικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League αναζητά αυτήν την ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντετς. Το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Χθες την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγύρισε η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 και περιμένει σε λίγη ώρα να μάθει τους αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στον προχωρούν στην απόκτηση του Νορβηγού αμυντικού Μάρκους Πέντερσεν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
4: Τελευταίο σφύριγμα στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0.
5: Και η πρωταθλήτρια Ελλάδος στη League Phase του Champions League. Παίκτες Νίκολιτς και Κόσμος γίνονται ένα μετά την επιβλητική πρόκριση στα Αστέρια.
6: When we look for the path where we started...
2: Αν δούμε από πού ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν και πού βρισκόμαστε τώρα, είναι απίστευτο, μοιάζει με όνειρο.
5: Ο Σέρβος προπονητής είδε την ομάδα του να κυριαρχεί τη Λεύσκη και να προηγείται με την κεφαλιά δυναμίτη του Γιώβιτς στο 7. Μόλις 5 λεπτά αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο Βάργα και προκάλεσε νέα έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: 2-0 στο 12. Η center for της ΑΕΚ κάνουν θράψη.
5: Ο Ούγκρος Φόρ έκανε ακόμη πιο ονειρικό το πρώτο μισάωρο της ΑΕΚ και εκτέλεσε ξανά για το 3-0.
7: Η λέξη που ταιριάζει πολύ σήμερα είναι ότι είμαι περήφανος για αυτή την ΑΕΚ, γιατί δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε.
5: Ένα ατελείωτο πάρτι σε εξέδρες και αγωνιστικό χώρο που συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 και ο Λάζαρος Ρότα δημονεί για μια συνάντηση με την Arsenal του Τζόλι και την Dortmund τον Καρέτσα Κωνσταντέλια.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματ?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούω. Nova 9:30.

0: 31. Η ώρα είναι 9. Νόβα 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
14: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova 931.

0: που θες.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
5: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Κρύψω από μένα. Μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εγώ μωρό να

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Διαδρομικά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στα δυο.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Για

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.